θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν μνήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούτε Flash Κρήτης 95,8. Την εκπομπή Πρωινό Βήμα. Στο μικρόφωνο Κυριακάκης ο Νίκος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο κοινό που μας ακούει από τον διάδρομο έξω και που του αρέσει να καπνίζει. Εμείς το κόψαμε, πάντως. Τέλος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε. Ξέρω για κάποιους έχει γίνει βαρετό το θέμα ότι συνεχώς μιλάμε για τους δύο γιατρούς, το Κολωνάκι, από εκεί, από εδώ, για τον αείμνηστο Μαζονάκι. Ακούστε, δεν είναι το θέμα ότι έχουμε πιάσει ένα θέμα της επικαιρότητας και το έχουμε τραβήξει τόσο πολύ που το έχουμε ξεχυλώσει. Αλλά είναι οι τρύπες οι οποίες μπάζουν και μπάζουν σε ένα επικίνδυνο Υπουργείο. Επικίνδυνο γιατί αν δεν προσέξεις τότε κινδυνεύεις. Και ξέρετε κάτι, την υγεία μας θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει να την προσέχουμε. Όταν υπάρχει όμως ένα τέτοιο Υπουργείο που όλοι είναι μπλεγμένοι μεταξύ τους, ρε παιδάκι μου, είναι σαν το πλεκτό που έκανε η μάνα μας παλιά με το βελονάκι, που είναι πλεκτό, πιάνεις την κλωστή και τη γυρνάς, την μπερδουκλώνεις, την κάνεις από εδώ. Μια στιγμή να το πλεκτό. Μόνο που στη δικιά τους περίπτωση το πλεκτό δεν είναι εργοτέχνης που μπορεί να είναι το πλεκτό της μάνας μας. Είναι μια καλικατούρα η οποία δεν είναι και με κλωστή, με ωραίο χρώμα. Είναι μαύρο το χρώμα της κλωστής. Πολύ μαύρο. Πάρα πολύ μαύρο. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε πάρει αυτό το θέμα και το έχουμε ανοίξει, το έχουμε ξεχυλώσει. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει που, σε ποια χέρια έχει πέσει. Δυστυχώς όμως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνει. Και δεν καταλαβαίνει για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν τον νοιάζει. Σου λέει να τη βγάλω. Μα πώς θα τη βγάλεις, ανθρωπέ μου, όταν δεν είσαι σε μια χώρα που υπάρχει αξιοκρατία, νομιμότητα, δεν υπάρχουν πάτες. Αυτά όλα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς αυτοί που τα διαπράττουν αρχικά είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα αυτή. Ας μην λέμε πολλά όμως, ας μην λέμε πολλά και ας πάμε κατευθείαν, αμέσως να πάμε στο συγκεκριμένο θέμα, να ακούσουμε τον κύριο Οικονομόπουλο, βουλευτής της Νίκης, που δύο μέρες πριν έκανε ερωτήσεις συγκεκριμένα στον Υπουργό και στην κυβέρνηση, και ακούστε τι απάντησε μετά ο Υπουργός, για να δείτε δηλαδή πόσο κακομύριδες είναι στη Βουλή τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον τόπο αυτό.
1: Με βάση το οποίο εμφανίστηκε η κρατούμενη και προφυλακισμένη σήμερα ΓΑΚΑ, παρουσία δύο υπουργών της κυβέρνησης, του τότε Υπουργού Υγείας, του τότε Υπουργού Τουρισμού, του Προέδρου του ΙΣΑ και, αν θυμάμαι καλά, του κυρίου Σκάλκου, συμβούλου του ίδιου του Πρωθυπουργού, στο ίδιο συνέδριο η κυρία ΓΑΚΑ δήλωσε ότι έχει ήδη τοποθετήσει στο γιατρείο της μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δεν μπορούμε συνεπώς να έρχεστε και να μας λέτε ότι δεν υπήρχε καταγγελία. Υπήρχε γνώση δύο αρμοδίων υπουργών από το 2023 ότι υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο γραφείο της. Πέραν του ότι βρέθηκε τιμολόγιο το 2026, σύμφωνα με το οποίο είχε αγοράσει πρόσφατα και άλλο μηχάνημα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Υγείας, ο ΙΣΑ, ο ΕΟΦ, η Αρχή Διαφάνειας, δεν υπήρξε καταγγελία. Πώς δεν χρειαζόταν να υπάρξει καταγγελία αφού όλοι τα ξέρανε.
0: Καταλάβατε. Κατά τα άλλα δεν υπήρχε καταγγελία. Και απαντάει βέβαια με τη σειρά του υπουργός, η υπουργάρα μας. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η υπουργάρα μας. Λοιπόν, να το ακούσουμε.
2: Πάμε λοιπόν πάρα από τη σειρά. Με ρωτήσατε τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ ευχαριστώ, επειδή τους έχω ζητήσει και τους έχω λάβει, να σας απαντήσω και για τους ελέγχους, για να μην υπάρχει απορία. Λοιπόν, Πάμε τώρα όπως είναι το ίσα. Λοιπόν, 12 δεκάτου του 4 πήρα την άδεια του γιατρίου τους. 28 έκτου 13 ένας έλεγχος. 3 δεκάτου 18 άλλος έλεγχος. 17 πρώτου 24 άλλος έλεγχος. 25 εβδόμου 25 άλλος έλεγχος. 9 ανάτου 25 άλλος έλεγχος. 17 ανάτου 25 άλλος έλεγχος. 5 ανάτου 25 άλλος έλεγχος. 23 εβδόμου 26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε κύριε Πρόεδρε ως συνοδό μηχάνημα οζόνα θεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Να τονίσω και να πω για να σας προλάβω. Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια. Άρα κανονικά κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ίσα και δεν τον περίμενε. Έχω άλλο ένα λεπτό. Πολύ ωραία. Να το εξηγήσω πάλι για να το καταλάβετε. Έχουμε την περίπτωση μίας απατεώνος η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν γίνονταν οι έλεγχοι και οι προγραμματισμένοι και οι απροειδοποιητοί, έγινε σειρά ελέγχων από τον ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση. Έκρυβαν λοιπόν το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος. Πάμε λοιπόν πάρα τη σειρά.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας στις ερωτήσεις του κυρίου Οικονομόπουλου και πολλών άλλων που ρώτησαν αμέσως μετά, παίρνοντας τη σειρά στην Βουλή προχθές για το μηχάνημα και αν ο σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε ελέγχους και τα λοιπά, και ακούσαμε ότι έκανε 6-7 ελέγχους. Ναι, ωραία. Επομένως, εδώ τίθεται ένα θέμα, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα πολύ σοβαρό, θα έλεγα. Ποιο είναι το θέμα το σοβαρό? Πάμε να τα πούμε λοιπόν και πάμε να το αναλύσουμε. Πρώτον, ο κύριος Πατούλης εμπλέκεται σε διάφορες, το όνομά του, σε διάφορες επιχειρήσεις ιατρικών ενδιαφερόντων επιχειρήσεις. Όχι οδοντιατρία, όχι ορθοπαιδικά, όχι δερματολογικά, όχι ευεξία, όχι το ένα, όχι το άλλο. Ρωτώ, πώς γίνεται ένας πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το όνομά του να εμπλέκεται σαν μεγαλοστέλεχος σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις? Ποιος θα ελέγχει ποιον δηλαδή, πρώτον? Δεύτερον, σε αυτό το γιατρείο φαίνονται διάφορα τα οποία δεν τα παραδέχονται οι εμπλεκόμενοι. Φαίνεται εμπλοκή του κυρίου Πλεύρη, φαίνεται εμπλοκή του κυρίου Πατούλη, φαίνεται εμπλοκή πολλών άλλων, φαίνεται εμπλοκή και τρίτου προσώπου τώρα που ξετυλίγουν το κουβάρι οι αρμόδιες αρχές για τον θάνατο του αείμνηστου Γιώργου Μαζονάκη. Φαίνεται τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο τι ήταν, ποιος ήταν, τι έκανε? Φαίνεται και εικάζεται ότι μπορεί και να τον άρκωσαν πριν ή να του έδωσαν κάτι να μην αισθάνεται και πολλά. Αυτό ποιος το έδωσε, ποιος είναι αυτός? Ποιος ήταν αυτός που έκανε υπνοθεραπεία ή εν πάση περιπτώσει ποιος είναι αυτός που έδωσε σκεύασμα για να ναρκωθεί ο αείμνηστος Μαζονάκης, αν και εφόσον ναρκώθηκε ή αν και εφόσον υπήρχε μια αναισθησία, δεν ξέρω τι είδους αναισθησία, εικάζεται και ψάχνει, το ψάχνει η αρμόδια αρχή αυτό. Δεν το ξέρω αυτό και δεν ισχύει αυτό μέχρι η αρμόδια αρχή να μας πει αν και εφόσον έγινε αυτό, πως έγινε και αν υφίσταται όλο αυτό που ακούγεται και λέγεται. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από την άλλη, θα πρέπει να καταλάβει, να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην λέει ότι αναλαμβάνω τις ευθύνες μου όλα στο μπλα μπλα. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Βέβαια, όλοι εμείς οι οποίοι Ενδεχομένως πολλές φορές μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αναλάβει τις ευθύνες του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί θα παραιτηθεί, θα αρχίσει να ξυλώνει το πουλόβερ και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, α, ωραία, τι καλά, θα χαρούν γιατί η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να καταραίει κτλ. Όχι, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση, ούτε να συνδεχτώ με αυτούς που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, ούτε να συνδεχτώ με εκείνους που τους φταίνε όλα, ούτε να συνδεχτώ με εκείνους που δεν θέλουν Νέα Δημοκρατία και ας είναι και ο δεν ξέρω ποιος να κυβερνάει. Όχι, δεν είμαι από αυτούς. Είμαι όμως από αυτούς οι οποίοι θέλουν μια κυβέρνηση η οποία να υπηρετεί τον νόμο, η οποία να υπηρετεί την καθαριότητα, και όταν λέω καθαριότητα είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και να υπηρετεί τον Έλληνα γενικότερα, τα συμφέροντα του Έλληνα, την ποιότητα της ζωής του Έλληνα, την αξιοπρέπεια του Έλληνα, την ασφάλεια του Έλληνα, και πάει λέγοντας, αυτός ο Έλληνας είμαι κι εγώ, ένας τέτοιος άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει να σας πω και κάτι. Αύριο θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να υπηρετήσει αυτά που σας λέω τώρα? Ας ήταν η Νέα Δημοκρατία να κυβερνά. Να τα υπηρετεί όμως, δηλαδή woke agenda, το ένα το άλλο, μακριά από την Ελλάδα. Δηλαδή να δουλεύει ο Έλληνας τις ώρες που πρέπει να δουλεύει και να βγάλει ένα μηνιάτικο που να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, να το κάνει. Δεν είχα πρόβλημα να ήταν η Νέα Δημοκρατία αυτή που τα κυβερνούσε. Θα μου πεις, μα πώς γίνεται βρε αδερφέ, να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να σου δώσει όλα αυτά που θέλεις εσύ, όταν παγκοσμίως και ευρωπαϊκά αν θέλετε δεν πάει το πράγμα, ρε παιδί μου? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Και ποιος το είπε που δεν πάει το πράγμα? Θα απαντήσω εγώ. Είδατε φίλες και φίλοι, λίγες μέρες πριν τις εκλογές στη Γερμανία, τι ξωτικά βγαίνανε και μιλάγανε. Ξωτικά, ο άλλος έβγαινε με τα συγγνώμη που θα το πω πρωί πρωί και στο ραδιόφωνο συζητώ συγγνώμη. Έβγαινε και φαινόταν σαν να ήταν γυναίκα, τέλος πάντων με στιθόδες μου έβγαινε να μιλήσει. Η άλλη έβγαινε κοντοκουρεμένη και με πολλά χρώματα στο μαλλί. Ο άλλος έβγαινε και, δηλαδή από την άλλη ο Μέρτς, ευπρεπώς ενδεδειμένος, αλλά τα προγράμματα και τα μέτρα που έπαιρνε κατά του λαού της Γερμανίας και της δουλειάς της πάρα πολλής που έχουν ρίξει οι Γερμανοί για να έχουν βιομηχανίες. Πού είναι αυτά? Πού είναι αυτή η προστασία? Δηλαδή βγαίνουν ή τα παλαβά του χωριού ή οι παράωροι της πόλης ή ο Μέρτς που σφύριζε κλέφτηκα. Πάρτε τη τώρα όλοι σας να βγει λοιπόν αυτοί, να βγουν λοιπόν αυτοί που ισχυρίζονται ότι υπηρετούν την εναλλακτική λύση, ισχυρίζονται ότι υπηρετούν τους, τέλος πάντων, τον πατριωτισμό της Γερμανίας και τα λοιπά. Πάρτε τα τώρα, κάντε τα γαριδάκια, κάντε τα γεγαργάρα και μουρμού. Μουρμού, διότι δεν έχετε καταλάβει και στη Γερμανία και στη Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, δεν έχετε καταλάβει προφανώς κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι που δεν έχετε καταλάβει? Ότι κυβερνάτε ένα πλήθος ανθρώπων, ούτε πέτρες κυβερνάτε, ούτε ντουβάρια κυβερνάτε, ούτε κούτσουρα κυβερνάτε. Και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή διεκδικούν ενδεχομένως το δίκαιο τους, διεκδικούν ενδεχομένως την αξιοπρέπειά τους, διεκδικούν ενδεχομένως την ανθρωπιά τους, διεκδικούν ενδεχομένως τη δουλειά τους, διεκδικούν, διότι αυτά που διεκδικούν τους ανήκουν.

0: Δυστυχώς όμως, φίλες και φίλοι, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι έτσι οξύθυμοι λίγο, έτσι λίγο πιο εκνευρίζονται πιο εύκολα και λένε πολλά και ίσως και παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτά που λένε, να μην κρυβόμαστε, έχουν δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο. Και θα σας πω γιατί.
1: Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κύριος Πατούλης σαφώς και ήξερε και κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση, είναι βεβαίως.
0: Εντάξει, για ένα βουλευτή τώρα να λέει άρια μάντολες δεν είναι και καλό. Από την άλλη όμως, πείτε μου κι εσείς, από τη δικιά σας πλευρά, πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος και να κάνει υπομονή. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός στο Βήμα και υπάρχει από κάτω η Αχιλού, δεν θέλω τώρα να πω το όνομά του, η Αχιλού, για να μην την πω η Χιλού, εμείς το λέμε Αχίλη, η Χιλού βγαίνει από κάτω και ξέρω εγώ τι εννοώ και ξέρω και τι λέω. Βγαίνει και η Χιλού από κάτω και τον επιπλήττει, τον πρόεδρο. Δεν σέβεται ότι είναι πρόεδρος. Ό,τι και διαφορεί. Μπορεί να μην συμφωνείς, βρε παιδί, με τον Νατσιό. Εσύ έχεις άλλες αξίες, υπηρετείς άλλα πράγματα. Αν ήταν και ελεύθερο το κούνημα, θα πήγαινες βάρκα γυαλό στη Βουλή μέσα. Επειδή όμως δεν το θες να το κάνεις, γιατί τέλος πάντων είσαι και τυπικός. Εντάξει, δεν συμφωνείς με τον Νατσιό εσύ, ούτε είσαι κατά της woke ατζάντας. Εντάξει, Χιλού είσαι εσύ, δεν είσαι και ψέματα, Χιλού. Και βγαίνει ο Νατσιός και πάει να τον επιπλήξει. Ποιος? Η Χιλού, τον πρόεδρο. Όποιος και αν είναι αυτός ο πρόεδρος. Μπορεί να μην τον επάς, ξαναλέω. Αλλά ρε φίλε, δεν σέβεσαι ούτε το τυπικό, δεν σέβεσαι. Δεν έχεις τίποτα μέσα σου. Χιλού. Έχει λού. Πάμε να ακούσουμε το Μπολάκι τώρα.
1: Καλύπτει αυτή την εγκληματική βαρύ οργάνωση. Το μα βαριά θα τα πω και θα δείτε και γιατί.
2: Έχετε στοιχεία γι' αυτό, γιατί
1: είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Για να το πούμε λίγο πιο γενικά. Αυτό εδώ αποδεικνύει πραγματικά. Ναι, αν είχε γίνει αμέσως έλεγχος, αν είχαν πάρει ένα τηλέφωνο και να πούνε απαγορεύεται να έχετε μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο.
3: Σταματήστε
1: μέχρι να
3: το.
1: Σου σταματάω τη λειτουργία. Μπορούσε... Αφαιρώ την άδεια μέχρι αναστολή να δώσω τον έλεγχο. Αναστολή λειτουργίας. Θα μπορούσε να το έχει κάνει. Απλά επειδή αυτό είναι το δεύτερο μηχάνημα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί επειδή πήγαιναν καλά οι δουλειές με το πρώτο, φέραν και δεύτερο για να κάνουν διπλές βάρδιες και διπλές συνεδρίες. Αυτό έχει γίνει με αυτούς τους εγκληματίες εδώ πέρα. Οι οποίοι πουλάγανε φύκε για μεταξύ τους κορδέλες. Μακροζωία και ευζωία, ας πούμε, σε εύπιστους αλλά και μέλη της ελίτ, οι οποίοι νομίζουν ότι με τα λεφτά τους θα κερδίσουν την αιωνιότητα.
2: Αυτό ήθελα. Αυτό ήταν λοιπόν, η φήμη που κυκλοφορούσε.
1: Και ναι, είναι, αυτό είναι. Κοιτάξτε, ξέρετε, δίπλα στην τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο φυσική.
2: Να πω κάτι, συμφωνήσαμε με τον Άδωνη λοιπόν, που ήταν προηγουμένω στο λοιπόν, Open. Αυτό είπε. Κβαντική ιατρική δεν είπα, γιατί είχα στενό λοιπόν, γιατί υπάρχει.
1: Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ανοίξω μια παρένθεση, φίλε και φίλοι, και να σα πω ότι εάν αυτό ο άνθρωπο ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν τώρα στο 2%. Αν είναι στο 2% και δεν μπορεί να είναι στο 3, μπορεί να είναι στο 4, μπορεί να είναι στο 1, δεν ξέρω που είναι, τέλο πάντων δεν θα ήταν εκεί. Θα ήταν πολύ πιο ψηλό. Το λέω όχι γιατί είναι κριτικός. Όχι. Τα λάθη του τα έχει κάνει. Και εκείνος. Και δεν μπορεί κανένας να αφισβητήσει τα λάθη. Μπορώ να τα πω ένα-ένα. Τώρα. Άμα θέλετε, μπορώ να τα πω ένα-ένα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, λέτε. Ναι, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και μετά θα επανέλθουμε να σας πω τις απόψεις μου για αυτό το θέμα. Αλλά μήπως θα έπρεπε να τις πω τώρα τις απόψεις, να τις πω τώρα και μετά θα πάμε στο διαφημιστικό. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν πρόεδρος και δεν ήταν η Δούρου, τότε πιστέψτε με ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, εντελώς όμως διαφορετικά, για το κόμμα αυτό που είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, όπως και να είναι, αυτή ήταν η επιλογή τους, αυτοί έκαναν και έπραξαν, και έτσι έπραξαν και καλά έκαναν αφού έτσι ήθελαν. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης είναι από την άκρη μέχρι και την άλλη άκρη όλα αλήθειες. Όλα αλήθειες. Αυτά που είπε. Ο κύριος Πατούλης είναι καιρός κάποια στιγμή να καταλάβει ότι λάθος μια, σε καλύπτομαι. Λάθος δυο, σε καλύπτομαι. Λάθος τρεις, σε κουκουλώνομαι. Λάθος τέσσερις, την πάτε σας. Από περιφερειάρχης τότε, με τα λάθη, με τα χιόνια, με το ένα, με το άλλο, μέχρι και σήμερα, η μασαμπούκα είναι μεγάλη. Σταματήστε να τρώτε εις βάρος του ελληνικού λαού. Κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα σας ξεράσει. Και θα σας ξεράσει άσχημα. Μην νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός είναι χαζός. Τουλάχιστον αυτό θέλω να ελπίζω. Αυτό θέλω να πιστεύω, ότι δεν είναι χαζός. Εάν λοιπόν αυτό που πιστεύω είναι πράγματι αλήθεια, κάποια στιγμή θα σας ξεράσει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γρήγορα γρήγορα, και πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Το θέμα είναι με τις κινητοποιήσεις εδώ στους αθανάτους. Έχουμε ένα θέμα, φίλες και φίλοι, γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή η δομή θα είναι προσβολή για τον τόπο, για τον κόσμο και ανασφάλεια. Ανασφάλεια σε όλα τις τα επίπεδα. Εάν λοιπόν κάποιοι δεν έχουν καταλάβει, τότε θα πρέπει να ψάξουν και να αρχίσουν να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που γίνονται εναντίον της δομής στο κτίριο Σκουλούδι, στους αθανάτους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα εκεί, κάποια στιγμή θα τους υιοθετήσει, εντός εισαγωγικών, η νομιμότητα. Όπως το ακούτε, θα τους υιοθετήσει η νομιμότητα. Όχι όμως η νομιμότητα που ο πολίτης ξέρει, η άλλη νομιμότητα, γιατί έχουμε δύο νομιμότητες στην δημοκρατία του Μητσοτάκη. Τη νομιμότητα που ισχύει σαν νομιμότητα και είναι αυτό και αδιαπραγμάτευτο, και τη νομιμότητα η οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη προκειμένου να γίνουν όλα νόμιμα. Αυτή η νομιμότητα όμως δεν συνάδει με τη νομιμότητα την πραγματική του νόμου, την αλήθεια του νόμου, του συντάγματος. Δεν συνάδει. Συνάδει με την αλήθεια της τσέπης τους. Εχθές μίλησε με τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, τον νεότερο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μου είπε ότι δεν μπορεί τώρα να μιλήσει, είναι Αθήνα, θα κατέβει Σαββατοκύριακο και θα μιλήσουμε το τηλέφωνο. Θα επιδιώξω αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα να είστε συνεπείς σε ένα πράγμα. Αν υποσχεθείτε ότι δεν θα βρίζετε, για να μην είμαι κι εγώ, γιατί θέλω να φέρω πολλούς να μιλήσουμε και φοβάμαι να το κάνω. Φοβάμαι να το κάνω υπό την έννοια ότι αν το κάνω πρέπει να απενεργοποιήσω τα μηνύματα. Έτσι όμως προσβάλλω εσάς. Αν δεν το κάνω, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο αναγκέφαλος, γιατί θα υπάρξει κάποιος που θα βρίζει και θα με φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω λοιπόν τι πρέπει να κάνω. Να απενεργοποιήσω τα μηνύματα. Να σεβαστώ αν υποσχεθείτε ότι θα ακούσουμε και θα μιλήσω έτσι όπως πρέπει εγώ. Ακόμα και αν ζωρίσω τον βουλευτή Κεφαλογιάννη, θα το κάνω. Για να πάρουμε απαντήσεις. Εύχομαι κάποια στιγμή να καταλάβετε, μέχρι να γίνει αυτή η συνέντευξη, ότι και εγώ είμαι σε δύσκολη θέση και έχω και ένα έψιλο σίγμα ρο, εσουρού, πάνω από το κεφάλι μου. Εντάξει.
3: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μετά τα διαφημιστικά και μετά από λίγο μουσική, ξανά κοντά σας. Ακούτε πρωινό βήμα, Flash Κρήτης 95,8, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Πάμε τώρα στις τιμές των καυσίμων. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι ξέρετε, όλοι έχετε καταλάβει και όλοι ζείτε το δράμα των τιμών. Είναι δράμα, ναι. Είναι δράμα και είναι μεγάλο δράμα όταν βέβαια και η ίδια η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει, κάνει ότι δεν ακούει. Μιλάμε για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μιλάμε για ΦΠΑ, μιλάμε για φόρους οι οποίοι πολλές φορές υπερβαίνουν και τα όρια της λογικής, οι χρεώσεις. Βάζουμε 20 ευρώ βενζίνα και είναι πιο πολύ οι φόροι παρά την αξία της αγοράς του καυσίμου. Οι τιμές των καυσίμων έχουν πλέον ξεφύγει από τα όρια μιας απλής ακρίβειας, μετατρέπονται σε σοβαρό πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης. Μέσα σε ένα χρόνο η απλή αμόλυβδη αυξήθηκε σχεδόν 25% σε ένα χρόνο μέσα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εκτοξεύθηκε στο 43,7%, 43,7% εκτοξεύθηκε μέσα σε ένα χρόνο της 100 το πετρέλαιο και κάπου στα 20, όχι κάπου, 25% η αμόλυβδη. 43,7 το πετρέλαιο, της 100, δηλαδή έλεος, κοντά 50%. Εάν έκανε δηλαδή 1 ευρώ το πετρέλαιο, σήμερα κάνει 2 ευρώ. Μάλιστα. Και γιατί κάνει σήμερα 2 ευρώ? Μα αν κάνει 1, λογικά θα πρέπει το 50% να είναι 1,5. Γιατί κάνει 2? Εσύ το πήγες 100% τώρα, Κυριακάκη. Όχι, γιατί είναι και οι φόροι μέσα. Και οι φόροι είναι μέσα. 1,10 έκανε, 1,20 έκανε, 2,10 κάνει τώρα, 2,1 κάνει τώρα. Πού είμαι λάθος? Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Οι μισθοί δεν ακολουθούν αυτή την ταχύτητα αυξήσεων, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να πληρώνει όλο και περισσότερο απλώς για να πάει στη δουλειά του. Σας ξαναλέω ότι υπάρχει πρόβλημα και πρόβλημα και πρόβλημα και πρόβλημα και λύση δεν υπάρχει. Πού θα βρούμε όμως λύση? Αυτό είναι το ζητούμενο, αφού δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως γιατί η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα. Πέρα από τις μεγάλες κουβέντες και τα παχιά λόγια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ακούμε μόνο τα παχιά λόγια. Και γιατί δεν αντιδρούμε άραγε? Διότι οι άλλοι, αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία, οι άλλοι που περιμένουν να κυβερνήσουν είναι χειρότεροι αυτινού που κυβερνούν τώρα. Το είπε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, θα το ακούσουμε μετά, θα διαβάσουμε μετά και θα αναλύσουμε μετά. Οι μαρτυρίες οδηγών δείχνουν ότι ήδη κόβονται τρόφιμα, διακοπές και άλλες βασικές ανάγκες για να εξασφαλιστεί το κόστος της μετακίνησης. Αυτό δεν κόβεται τώρα, παιδιά. Αν το ανακαλύψετε τώρα, εσείς που γράψατε το άρθρο, μάλλον κάνετε λάθος. Αυτό κόπηκε από πολύ πριν. Από πάρα πολύ πριν. Και κόπηκε, ξέρετε γιατί? Γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να δούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Εδώ μου στείλαν τώρα ένα μήνυμα. Ναι. Πού θα βρεθούν, λέει, τα χρήματα? Λέει ο Βορύλας. Για να το ακούσουμε.
1: Εμείς ανοίγει προτείνουμε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν χρειάζεται οκ από την Ευρώπη αυτό. Και μείωση του ΦΠΑ. Θα πει ο Πρωθυπουργός και πού θα βρούμε τα λεφτά. Εμείς ανήκει έχουμε κάνει πολλές προτάσεις που πώς βρούμε αυτά τα λεφτά. Σας τα λέω γρήγορα μέσα στο πρώτο χρόνο σας.
2: Ναι.
1: Έχουμε δικαίωμα σαν κράτος να βάλουμε 2 φορές έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών. 40%. Το έκανε η Μελώνη. Έχει δικαίωμα το κράτος, το κάνει 2 φορές. Με το OK της Ευρώπης. Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε επί της αντικειμενικής αξίας 3% στα κλειστά σπίτια που έχουν οι τράπεζες και τα ΦΑΤ. Άλλο έσοδο. Φεύγουν κάποια δις εμβάσματα σε τρίτες χώρες. Αυτά τα λεφτά είναι μαύρα λεφτά. 25% στην πηγή συναλλαγής. Όλοι βλέπετε τηλεόραση, βλέπετε τον πανικό που γίνεται με τον τζόγο. Αύξηση φορολόγησης του τζόγου. Δηλαδή κάναμε ένα μεγάλο καζίνο, γίναμε στα σαλόνια μας.
0: Σπίτια είπε. το ένα, το άλλο είναι αύξηση φόρου τζόγου, μάλιστα, και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μάλιστα. Να, ναι, για να πάρουμε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, δεν έχασα την ευκαιρία, ενώ ακούσατε το βίντεο φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εγώ δεν έχασα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κύριο Βορύλα και να μας τα πει ο ίδιος ζωντανά. Καλημέρα κύριε Βορύλα.
1: Καλημέρα κύριε Κυριακάκη, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, βάλαμε τώρα μόλις μου το έστειλε ένας ακροατής το βίντεο αυτό, βάλαμε το βίντεο και ακούστηκε και θέλω τώρα να μιλήσω και με εσάς. Είπατε προλάβαμε να ακούσουμε τρεις προτάσεις στο βίντεο αυτό. Το πρώτο είναι τα σπίτια που είναι κλειστά και τα έχουν πάρει τα φανς. Εκεί να φορολογηθούν. Άλλο
1: να σου πω κάτι κύριε Κυριακάκη, κάτι. Εδώ η κυβέρνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία με λογιστήριο και δεν θέλει να πειράζει τα λογιστικά της, γιατί δεν θέλει να απορριθμίζεται. Θέλει να είναι ρυθμισμένη. Γι' αυτό βλέπεις ότι με την έμεση στηρίζεται μόνο στην έμεση φορολογία και όχι στην ανάπτυξη, μόνο στην έμεση φορολογία και στη φορολογία γενικά και όχι στην ανάπτυξη. Αν εσύ από το 2019 μέχρι σήμερα έχεις δει κάποιο έργο ανάπτυξης, θα ήθελα να το στηρίξουμε παρέα. Αν θα μου λες το ελληνικό, θα σου έλεγα να πας να δεις τους δανεισμούς που έχει η ΓΕΚ Τέρνα που τρέχει το έργο, που ενοποιημένοι οι δανεισμοί είναι 6 δις.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα πρόσφατο άρθρο σας που το φιλοξένησε η Prime News λέει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να προσέξουν.
1: Δεν το λέω εγώ. Λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
0: ναι.
1: Ότι οι 4 θημικές τράπεζες της Ελλάδος είναι εκτεθειμένες σε μεγάλους δανεισμούς μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού κατασκευαστικές εταιρείες.
0: Και που κινδυνεύουν και οι άλλες τράπεζες μεταξύ
1: Όχι, όλες οι τράπεζες κινδυνεύουν, γιατί όταν σε μια εταιρεία δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και τότε αυτό πρόβλημα παρασταίνει και όλες τις εταιρείες. Είναι σαν να έχεις εσύ 5 πελάτες, ο ένας πελάτης να μην πάει καλά και να μην μπορεί να πληρώνει. Άρα στην εταιρεία σου δημιουργείται πρόβλημα και δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις πλέον και τους υπόλοιπους πελάτες, γιατί έχεις ταμιακή αδυναμία.
0: Κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτές τις
1: δύσεις. Πάμε τώρα. Λένε. Εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε ισορροπίες. Έχουμε ρυθμισμένη τις πράξεις μας και τις πληρωμές μας. Και τους λέμε εμείς να πάνε σε καινούργια σημεία που δεν τα έχουν αγγίξει μέχρι σήμερα, που μπορούν να τους φέρουν έσοδα. Το ένα είναι τα εμβάσματα που γίνονται από μετανάστες, λαθρομετανάστες σε τρίτες χώρες. Αυτοί οι μετανάστες έχουν αφημί. Από τα αφημί τους φαίνονται τα έσοδά τους. Τι έσοδα έχουν. Αν αυτοί κάνουν εμβάσματα πολύ περισσότερα από τα έσοδά τους, θα πρέπει να φορολογούνται στην πηγή συναλλαγής του εμβάσματος. Με 25%.
0: Δηλαδή,
1: εγώ αν είμαι μετανάστης και δηλώνω 10.000 ευρώ το χρόνο και τα εμβάσματά μου είναι 35-40.000 ευρώ το χρόνο σε τρίτες χώρες, πάει να πείτε ότι εγώ κάνω μαύρη εργασία, οι βρώμικες δουλειές εδώ πέρα, μαύρο χρήμα και εισπράττω αυτά τα λεφτά. Άρα αυτά τα λεφτά πρώτα θα πρέπει να φορολογηθούν στην πηγή συναλλαγής. Και μετά να ελεγχθεί και πώς προέκυψαν τα χρήματα.
0: Και εγώ θα γίνω ακόμα πιο αυστηρός. Όταν δηλώνω 10 και τα εισοδήματά μου είναι 11, να φορολογηθεί το ένα. Όπως φορολογείται και σε μένα τον Έλληνα πολίτη.
1: Ωραία, πάμε τώρα στο άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι χιλιάδες σπίτια κλειστά που ανήκουν σε φαντ και τράπεζες, τα οποία έχουν δημιουργήσει και στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτά τα σπίτια, εμείς έχουμε προτείνει σαν νίκη να πληρώνουν επί της αντικειμενικής αξίας έκτακτη εισφορά 3%. Δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει ένα σπίτι το κλειδώνει και να μην έχει αγορά σπίτια και να περιμένει τον αγοραστή να πιάσει τη μεγαλύτερη τιμή. Εδώ έχουν καταστρέψει τον κόσμο αυτοί που διαχειριστήκαν το θέμα. Mm-hmm. Τρίτο, έχουμε πει να φορολογηθούν με έκτακτη εισφορά τα υπερκέρδη των τραπεζών. Οι τράπεζες, αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το έκανε η Μελόνι. Η Μελόνι είναι πιο. Δεν είναι στην Ευρώπη.
0: Και είπατε ότι δικαιούται δύο φορές.
1: Δύο φορές. Αν γίνει αυτό, τα λεφτά που θα βάλει στο ταμείο η κυβέρνηση είναι πάνω από 1,5-2 δις τη φορά. Εντάξει. Μετά είπαμε. Με 40% έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά είπαμε να φορολογηθούν τα τυχερά παίχνια που έχουμε κάνει όλη την Ελλάδα ένα τζογαδόρικο μαγαζί από το σαλόνι του σπιτιού μας. Και έτσι το διαφημίζουν. Στο σαλόνι κάτω στο καναπέ και παίζουν τζόγο. Δεν είναι παραγωγικό. Ο τζόγος δεν παράγει, δεν είναι παραγωγικό προϊόν. Οπότε να αυξηθεί η φορολόγησή τους.
0: Σωστό. Εντάξει. Πολύ σωστό.
1: Και το βασικότερο, η Ελλάδα είναι η 14η χώρα σε κρυπτονομίσματα. Ιδιοκτήτες κρυπτονομισμάτων. Κρυπτονομίσματα δεν έχω ούτε εγώ ούτε εσύ. Λοιπόν, αυτοί που έχουν τα κρυπτονομίσματα, τα υπερκέρδη που έχουν, τα κέρδη που έχουν από τα κρυπτονομίσματα, πρέπει να φορολογηθούν. Mm-hmm. Πρέπει να καταγραφούν ποιοι είναι οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων και να φορολογηθούν τα κέρδη τους.
0: Mm-hmm. Και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είπατε.
1: Από εκεί θα εξασφαλίσουμε τα λεφτά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς
0: γιατί, δεν το κάνουμε, πάρουμε... γιατί δεν το κάνουμε εμείς.
1: Γιατί θα πρέπει να πάει η κυβέρνηση με το λογιστικό της σύστημα και να πει να εμείς άμα κάνουμε αυτό πώς θα το κατεβάσουμε, θα κάνουμε, θέλουν την ευλογία. Οι άλλες χώρες δεν ζητήσαν ευλογία.
0: Την ευλογία από πού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διάφορα...
1: Από αυτούς που συνομιλούν εκεί πέρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Εντάξει, εμείς εποπτευόμαστε, αλλά και η Ευρώπη, αν τους πει εγώ θα κατεβάσω αλλά θα βρω έσοδα από άλλες πηγές,
0: δηλαδή,
1: όπως σας είπα πριν,
0: ναι.
1: Αν πει θα βρω, δεν θα πει...
0: Δηλαδή οι τοποθετήσεις οι παλαιότερες του κυρίου Λοβέρδου που τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία πια με τα καρτέλ και, τέλος πάντων τις συνεννοήσεις τις κρυφές, είχε δίκιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπαίνω σε
0: λεπτομέρειες τέτοιες.
1: Με πραγματικά νούμερα τι μπορεί να γίνει για την πατρίδα μας τώρα που
0: Μάλιστα.
1: περνάμε μια κρίση όπως όλη η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Λέμε για κρίση στα καύσιμα. Η Ευρώπη έκλεισε την κάνουλα στη Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος είναι ο κερδισμένος σήμερα?
0: Η Ρωσία.
1: Η Ρωσία ή η Ευρώπη?
0: Η Ρωσία.
1: Ο Τραμπ πριν κάνει τη γρηγοράδα δημιούργησε στρατηγικό απόθεμα καυσίμων. Έκανε deal με τη Βενεζουέλα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν έχουμε deal με κανέναν. Ναι. Η Γερμανία στηριζόταν στη Ρωσία. Κλείσαμε τις κάνουλες και αυτή τη στιγμή ο κερδισμένος είναι η Ρωσία.
0: Βεβαίως, γιατί έχει και...
1: Γιατί δεν πάτε να κάνουν καινούργια συμφωνία? Να κάνουν καινούργια συμφωνία με τη Ρωσία.
0: Γιατί τώρα δεν είναι οι όροι ίσοι. Τώρα θα είναι άλλος το πάνω χέρι και δεν του συμφέρει. Διότι η Ευρώπη δεν θέλει τελικά πολλά πράγματα. Οι ηγέτες θέλει. Αλλά δεν τους έχει.
1: Μα οι Ευρώποι βλέπουν που πάνε τώρα. Βλέπεις ότι σιγά σιγά τα κάστρα γκρεμίζονται και πάνε στην ακροδεξιά. Αυτό δεν τους λέει κάτι?
0: Τους λέει, αλλά εσείς είδατε προεκλογικά στη Γερμανία αυτοί που βγήκαν να εκπροσωπήσουν τις διάφορες κοινότητες πώς ήταν. Ο άλλος βγήκε με στιθόδεσμο. Τι θέλετε δηλαδή, ο Γερμανός χαζό το νομίζετε? Θα πάει λοιπόν εκεί που ακόμα υπηρετούν κάποιες αξίες. Εγώ προσωπικά δεν είμαι της άποψης να κυβερνούν ακραία στοιχεία. Αλλά αφού το κέντρο έγινε... Χάλασε, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή?
1: Εγώ να σου πω κάτι, χθες είδα την δημοσκόπηση της Τάλκο, που νομίζω ότι είναι από τις πιο φερέγγιες δημοσκοπικές εταιρείες, πιο αντικειμενικές. Και βλέπω μια Νέα Δημοκρατία στο 24%, ένα Πασόκ στο 12% και ένα ΣΥΡΙΖΑ στο 15%. Αυτό τι σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση? Αυτοί τα τρία πρώτα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, τα τρία οργανωμένα κόμματα, τα τρία κόμματα που έχουν τις επαφές και τις διασυνδέσεις, δεν μπορούν να ξεμητήσουν. Γιατί ο κόσμος δεν τους εμπιστεύεται. Δεν τους έχει καμία εμπιστοσύνη. Καταγράφει καθαρά. Σε αξιοπιστία η Νέα Δημοκρατία πήρε περίπου 70%, μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Αναξιοπιστία, ότι είναι αναξιόπιστη.
0: Είπατε Άλκο, Είπατε Άλκο.
1: Ναι, η Άλκο, ναι. Η Άλκο έδειξε και εμάς την νίκη στο 1,4. Αλλά δεν με προβληματίζει. Γιατί δεν με προβληματίζει? Γιατί ποτέ την νίκη δεν τη δείχνουν. Η νίκη είναι αλλού, παπά Ευαγγελιο. Δεν τη δείχνουν ποτέ.
0: Ναι.
1: Καμία δημοσκοπική εταιρεία. Αλλά βλέπω ότι αυτούς που δείχνανε ψηλά και πάντα δεύτερα κόμματα, θα σου θυμίσω ένα Κασελάκη, θα σου θυμίσω μία Καριστιανού, θα σου θυμίσω μία Κωνσταντοπούλου, το Πασόκ που παίζανε ότι ήταν δεύτερα κόμματα και ο Τσίπρας. Δηλαδή βλέπεις ότι έρχεται και κατεβαίνει ο πύχης.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και αυτοί που είναι οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν.
0: Αυτοί που θα διαμορφώσουν τελικά το αποτέλεσμα.
1: Και όταν λέμε 24% χωρίς Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Χωρίς το κόμμα του Σαμαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία εκτίμηση για το κόμμα Σαμαρά.
1: Δεν έχω άποψη. Γιατί, θα σου πω κάτι απλό όμως για να το καταλάβεις. Ένας παραδοσιακός δεξιός, ψηφίζοντας Σαμαρά, αισθάνεται ότι δεν έχει φύγει από την παράταξη.
0: Ναι.
1: Αισθάνεται ότι τιμωρεί το Μητσοτάκη, δεν φεύγει την παράταξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Οπότε αυτό πόσο μπορεί να εκτιμηθεί?
0: Μα κοιτάξτε, εγώ είπα ότι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς, κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Να την απειλήσει κυριολεκτικά και να την συμμορφώσει, αν θέλετε, αν υπάρχει μέλλον. Ακούσατε τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη που λέει ότι κάποιοι...
1: Μιλάς για μέλλον, πριν πάμε στην Μπακογιάννη, επειδή μιλάς για μέλλον.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτός ο αναντικατάστατος πρωθυπουργός με αυτή την κυβέρνηση, από το 2019 που κυβερνάει, έχει ανεβάσει το ιδιωτικό χρέος 100 δις. Το ιδιωτικό χρέος, δεν το δικό μου, το δικό σου, του διπλανού σου. Οι ιδιώτες έχουν χρέος, έχει ανέβει το χρέος τους 100 δις. Εντάξει. Και το δημόσιο χρέος έχει ανέβει περίπου 30 δις. Στη διακυβέρνησή του. Και ανεβαίνουν και μιλάνε και τεντώνονται και κορδώνονται σαν κλαριντογαμπρί.
0: Τραχανοπλαγιάδες είναι.
1: Λοιπόν, να σου κάτι, εδώ έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που παίρνουν τα μηνύματα και στον χρόνο που τους μένει να κάνουν διορθωτικές κινήσεις.
0: Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κουράσει και πρέπει να αποχωρήσουν με τον τρόπο και τα λεγόμενά τους. Έχουν κουράσει. Αυτό ήταν μήνυμα προς ποια κατεύθυνση, λέτε?
1: Κοιτάξτε τώρα, η κυρία Μπακογιάννη είναι μια έμπειρη πολιτικός.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και σε οποιοδήποτε υπουργείο και να στεκόταν θα ήταν πιο αντικειμενική. Τώρα αυτά είναι εσωτερικά δικά τους. Πού να τα ξέρω εγώ τώρα ποιους στοχοποιεί η Μπακογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η ερμηνεία του λόγου της έχει ειδικό βάρος.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Κύριε Βορύλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Εύστοχος όπως πάντα. Ανδρέας Βορύλας, βουλευτής της Νίκης. Πάμε λοιπόν σε αυτήν την δήλωση της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να αποχωρήσουν. Και δεν είπε υπουργός, είπε υπουργοί. Τώρα θα μου πεις, λέγοντας υπουργοί μπορεί να χτυπάει και ένα μόνο. Λέγοντας όμως υπουργός, χτυπάει ένα και πρέπει να πει ποιος είναι. Επομένως, σας έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο λόγος ο πολιτικός θέλει αποκρυπτογράφηση. Το έχουμε πει χιλιάδες, εκατοντάδες φορές. Το λέω κι άλλη μία. Λέγοντας λοιπόν υπουργοί, άντε βρες τώρα πια σταυγό και κούρευστο. Ο καθένας, ο χεσμένος είναι και νοιασμένος, λένε στον τόπο μου. Κάπως έτσι είναι τώρα. Αυτός που ξέρει ότι απευθύνεται σε αυτόν θα το πάρει το μήνυμα. Αν έλεγε όμως υπουργός, πρέπει να πει ποιος είναι ο υπουργός. Είναι ο τάδε υπουργός. Αυτός, γι' αυτό μιλάω. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο η κριτική στους υπουργούς όμως, αλλά το γεγονός ότι προέρχεται από ένα πρόσωπο, αυτή η κριτική προέρχεται από ένα πρόσωπο με βαθιά γνώση των κυβερνητικών ισορροπιών. Η ίδια πάντως βάζει πάνω απ' όλα τη σταθερότητα της κυβέρνησης, επικαλούμενη το δύσκολο διεθνές και γεωπολιτικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα βέβαια, υπερασπίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους του, υποστηρίζοντας ότι διαχειρίζεται καλύτερα τη σημερινή κατάσταση από κάθε άλλο αντίπαλο, και από Σαμαράδες και από Τσίπρες και από Ανδρουλάκηδες και από όλους. Εδώ όμως βρίσκεται και η πολιτική αντίφαση. Από τη μία ζητάει σταθερότητα, από την άλλη αναγνωρίζει ότι μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν φαινόμενα λαζονίας, και κάπου εδώ χαλάει λίγο το γλυκό. Γιατί η φράση «να ξεκαβαλήσουν το καλάμι» δείχνει ενόχληση, η οποία δεν είναι θεωρητική ενόχληση, είναι ουσιαστική. Και αφορά συγκεκριμένη συμπεριφορά υπουργών, όπως είπα, υπουργού ή υπουργών. Μεταξύ αυτών ενδεχομένως να είναι και στελέχη τα οποία δείχνουν την τάση του ηγέτη. Παράλληλα θέτει δύο μεγάλες προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Προτεραιότητα για την παιδεία, η οποία παιδεία μάλλον έχει καταλάβει ότι κουτσένει. Μία βαθιά αναδιοργάνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατάλαβε και εκεί πέρα ότι η Νέα Δημοκρατία χωλαίνει. Να βάλετε, κυρία

Και θα πάμε και σε ένα κατά κάποιο τρόπο ευχάριστο γεγονός. Κατά κάποιο τρόπο ευχάριστο, επαναλαμβάνω. Ο Έλληνας, φίλες και φίλοι, παρά τις δυσκολίες του ασφαλιστικού συστήματος, φαίνεται να έχει μπροστά του περισσότερα χρόνια συνταξιοδότησης από τον μέσο Ευρωπαίο. Οι άνδρες στην Ελλάδα αναμένεται να ζήσουν περίπου 21 χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους, δηλαδή 2,6 χρόνια περισσότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάβριο ακούγεται. Δηλαδή, πήραμε τη σύνταξη, θα ζήσουμε ακόμα άλλα 21 χρόνια να τη φάμε? Καλά και αν δεν ζήσουμε, θα πεθάνουμε. Τόσο απλά. Παρ' όλα αυτά όμως, οι μετρήσεις είναι μετρήσεις, τα νούμερα είναι νούμερα και δεν κάνουν οι αριθμοί ποτέ λάθος. Οι γυναίκες ξεπερνούν επίσης τα 22 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι η συνταξιοδότηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Όμως, εδώ βρίσκεται και η ουσία. Άλλο η τυπική ηλικία συνταξιοδότησης και άλλο η πραγματική στιγμή που ο εργαζόμενος εγκαταλείπει την εργασία. Είδατε λοιπόν ότι τελικά δεν είναι μακάβριο το θέμα, αλλά κρύβει μια αλήθεια, η οποία αλήθεια τελικά διαμορφώνει την τελευταία πινελιά λεπτομέρειας στον πίνακα που ζωγραφίσαμε εμείς οι ίδιοι για τη ζωή μας. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής? Λέει ότι από την μέρα που θα συνταξιοδοτηθείς, ο μέσος όρος είναι 20 χρόνια ευρωπαϊκός, εμείς έχουμε 22 χρόνια. Ναι, αλλά άλλο είναι από την μέρα που θα συνταξιοδοτηθώ και άλλο από την μέρα που θα πάψω να δουλεύω, διότι δεν με φτάνει η σύνταξη. Α, εδώ είναι κάτι άλλο λοιπόν τώρα. Τι αναλύει ο ποιητής εδώ? Ο ποιητής αναλύει λοιπόν εδώ, και το κάνει με μεγάλη επιτυχία, το εξής πράγμα. Η αλήθεια λέει ότι ο εργαζόμενος είναι πολλές φορές συνταξιούχος. Η αλήθεια λέει ότι ο συνταξιούχος δεν τον φτάνουν τα χρήματα της σύνταξης και αναγκάζεται να δουλέψει. Επομένως, ποιο είναι το ηθικό συμπέρασμα? Ότι ο Έλληνας, με βάση τον πίνακα της Eurostat, φαίνεται ότι έχει ένα μεγάλο, μα πάρα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να χαρεί τη σύνταξή του. Όμως η αλήθεια είναι άλλη. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι δουλεύει μετά τη σύνταξή του, γιατί δεν φτάνει η σύνταξη να ζήσει.

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι πόσα χρόνια παίρνει κάποιος σύνταξη. Όχι. Αλλά πόσα χρόνια εργάζεται πριν φτάσει εκεί. Και εδώ η ελληνική πραγματικότητα παραμένει, φίλες και φίλοι, πιεστική, γιατί η εργασία και οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να στηρίξουν μια κοινωνία που γερνά. Ταυτόχρονα όμως οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια στη σύνταξη, αλλά αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο και χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες στις χώρες του ΩΣΑ. Φίλες και φίλοι, η δικιά μου ανάγνωση, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι οι αριθμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν την εικόνα μιας άνετης συνταξιοδοτικής συνταξιοδοτήσιμης κοινωνίας στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα βεβαίως, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι αν αυτά τα χρόνια μετά την εργασία συνοδεύονται με αξιοπρεπής εισόδημα και πραγματική ποιότητα ζωής. Συνεπώς, φίλες και φίλοι, είναι μια αλήθεια η οποία είναι πικρή, είναι πολύ πικρή.

Και η αλήθεια αυτή είναι ότι στην Ελλάδα δεν χαίρεται ο Έλληνας στη σύνταξή του. Πρώτον, γιατί είναι μικρή και πρέπει να δουλέψει. Και δεύτερον, γιατί και μετά τη δουλειά του είναι καταδικασμένος να δουλεύει. Και μετά τη σύνταξή του. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια μικρή ανάσα μουσική και μετά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Μάρκο Χρυσόπου, θα πούμε και θα αναλύσουμε διάφορα θέματα.

Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε ένα τελευταίο νέο της Prime News. Λέει ότι η Υπουργός Εργασίας της και Κοινωνικής Ανασφάλισης, η αλήθεια είναι ότι την ανασφάλεια την έχουμε στην κοινωνική ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Κεραμέως, προανήγγειλε ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης που στοχεύει στην ενίσχυση και απασχόληση σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι το πρόγραμμα θα επιδοτηθεί το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα περίπου 12 μηνών, με την εργασία να παρέχεται εξ αποστάσεως. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αποκέντρωσης, η οποία αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για την κυβέρνηση, με στόχο την παροχή κινήτρων τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε επιχειρηματίες για μετακίνηση προς την περιφέρεια. Μα η κυρία Κεραμέως δεν είχε πάει στο εξωτερικό και έλεγε στους νέους ελάτε πίσω στην Ελλάδα? Αυτή δεν το είχε κάνει αυτό? Πήγε στο Έλληνες του εξωτερικού πριν 8 μήνες, ένα χρόνο πόσο ήτανε. Και πήγε και λέει, παιδιά ελάτε πίσω. Ελάτε στην πατρίδα μας. Δεν έρθουν στην πατρίδα μας, κυρία Κεραμέως, να κάνουν τι? Καταρχήν γιατί φύγανε? Από εκεί ξεκινάμε, γιατί φύγανε? Φύγανε γιατί δεν είχαν μέλλον, Και πας τώρα εσύ και τους γυρεύεις ένα-ένα. Τότε, πριν ένα χρόνο, πήγες και τους γύρευες ένα-ένα. Δεν έπρεπε να σκεφτείτε ότι για να έρθουν πίσω θα πρέπει τουλάχιστον να τους δώσουμε αυτά που ήταν αφορμή και δεν ήρθαν? Δηλαδή, εξασφαλίσατε, να το πω πιο απλά, το λόγο για τον οποίο τους έκανε να φύγουν? Αχ κυρία Κεραμέως, όνομα και πράγμα είστε για τα κεραμίδια, σαν τη γατούλα.

Η αλήθεια είναι τώρα, κύριε Χρυσέ, να σας το πω και στον αέρα, πρέπει κάποια στιγμή να κλείσετε το τηλέφωνο, γιατί σας καλούμε και δεν μπορούμε να σας να απαντήσετε. Συνεχώς μιλάει. Κλείστε το τηλέφωνο να βγούμε στην εκπομπή.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Δυστυχώς ο κύριος Χρυσός δεν μπορεί να απαντήσει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εμείς και πάμε τώρα. Πού πάμε? Πάμε λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες, λέει, δύο εξ αυτών, Turkish Airlines και μία άλλη, που δεν μας αναφέρει ποια είναι αυτή, προχώρησαν, λέει, σε αναστολή πτήσεων από και προς Ιράν από την περασμένη Δευτέρα, σε άμεση ανταπόκριση της ενεργοποίησης των νέων αμερικανικών κυρώσεων που πλήττουν το ιρανικό αεροπορικό τομέα. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μία σημαντική κλιμάκωση στις περιφερειακές αεροπορικές μεταφορές, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζονται στις αυστηρές απαιτήσεις της αμερικανικής νομοθεσίας. Και άλλα ακόμα πολλά δεν είδαμε. Εχθές ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι ακούμε καμπάνες πολέμου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, θα σας πω ότι τις ακούω πολύ καιρό τώρα, τις καμπάνες πολέμου. Το θέμα δεν είναι τι ακούω, το θέμα είναι τι γίνεται. Και το θέμα δεν είναι τι γίνεται γύρω μας, το θέμα είναι τι γίνεται εδώ. Τι θα κάνουμε και τι θα πράξουμε εμείς. Διότι κατά καιρούς, κύριε Μητσοτάκη, έχουμε δει τις αποφάσεις σας να στρέφονται εναντίον πρώην φίλων μας. Με αποτέλεσμα, αν τους είχαμε αυτούς τους φίλους, δεν θα είχαμε πρόβλημα ενεργειακό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είδαμε και τα χάλια της Γερμανίας, είδαμε και τα χάλια γενικότερα της Ευρώπης και των ηγετών αυτής. Εγώ δεν σας λέω, φίλες και φίλοι, ότι ο Τραμπ είναι ο καλύτερος. Εγώ σας λέω ότι ο Τραμπ είναι ένας τρελός, εντελώς τρελός, παρανοϊκός πρόεδρος. Αυτό θέλετε να σας πω, να σας το πω εγώ λοιπόν αυτό. Παρανοϊκός είναι. Το εμπόριο κοιτάζει μόνο και το συμφέρον του. Δεν τον νοιάζει τι γίνεται απ' έξω.

0: Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, κοιτάζει το συμφέρον του άνθρωπος αυτός. Έχει βάλει όλη την Ευρώπη σε μια κατάσταση τραγική. Φτώχεια παντού. Γιατί ο Τραμπ θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Εντάξει, το κάνει όμως προς το συμφέρον της χώρας του. Δεν το κάνει γιατί σηκώθηκε ένα πρωί και είπε θα κάνω αυτό. Το συμφέρον του κοιτάζει. Από εκεί και μετά εμείς τι κάνουμε? Εμείς τι κοιτάζουμε? Κοιτάζουμε το συμφέρον μας? Όχι νομίζω. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Χρυσό. Ήρθε ο κύριος Χρυσός, παιδιά. Ναι, ήρθε. Άφησε το τηλέφωνο και ήρθε. Γεια σας, κύριε Χρυσέ, τι κάνετε?
1: Την καλημέρα μου, την καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Καλημέρα.
1: Και στους υπόλοιπους Έλληνες, βέβαια, πάντα.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και να πούμε διάφορα πράγματα.
1: Παρακαλώ, βεβαίως, ό,τι χρειάζεστε, ό,τι πρέπει να πούμε, θα το πούμε.
0: Ωραία.
1: Να, κρυβόμαστε.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα από το ότι η ομάδα Κοκοτσάκη, που είσαστε βασικός στέλεχος της ομάδας, πήρε μία θέση εχθές συγκεκριμένη. Ακούσαμε τον κύριο Κοκοτσάκη εχθές, να ακούσουμε και εσάς όμως.
1: Μάλιστα, πήραμε μία συγκεκριμένη εχθές θέση που εμείς ως ομάδα έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαμε. Με τον κύριο Κοκοτσάκη οι δυο μας, γιατί οι άλλοι δύο της ομάδας μας είναι εκτός Ελλάδος, είμαστε και δικαστικοί πραγματογνώμονες, οπότε θεωρούμε ότι η δικαιοσύνη εκτελεί το έργο της. Να είμαι σαφής αυτό. Πήραμε λοιπόν τη θέση ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια κατηγορία περί φωτιάς ή οτιδήποτε, δεν θα εξετάσω το αν είναι καλός ή κακός, κατά τη γνώμη μου είναι κακός, δεν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε πουθενά άλλου.
0: Ναι.
1: Είχαμε το περιμένανε όλοι το πόρισμα του κυρίου Καρόνη, που ήμουν και στα πειράματα πάνω στην Αθήνα, από όσο θυμάστε που το έχω ξαναπεί, και όσοι μας ακούνε μπορεί να το θυμούνται, που διαπιστώσαμε ότι τα Έλληνα Σιλικόνης αποκλείεται να συνέφεραν στην πυρόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Είχαμε λοιπόν εμείς την πυρόσφαιρα, την οποία τη μετρήσαμε και το χρόνο της και είδαμε το τι χρειάζεται για να γίνει. 9,8 δευτερόλεπτα ήταν ο χρόνος, αλλά από εκεί και πέρα τα Έλληνα Σιλικόνης δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ήθελα να σας πω έτσι, σας τα λέω τώρα στην αρχή λίγο γρήγορα, να πούμε ότι το έλαιος σιλικόνης δεν προκαλεί τέτοια πραγματάκια που είδαμε εμείς στο βίντεο. Στο ενδιάμεσο, γιατί έχουν περάσει 3-4 χρόνια, και εσείς και πολλοί άλλοι συναδελφοί σας έχουν δημοσιεύσει τροχαία ατυχήματα τρένων. Δεν έχουμε δει πουθενά πυρόσφαιρα.
0: Ένα αντίστοιχο είχε γίνει πριν 1,5 χρόνο.
1: Ναι, έγινε πυρόσφαιρα.
0: Όχι.
1: Είχαμε πυρόσφαιρα.
0: Όχι.
1: Έτσι. Η Siemens, και αυτό οφείλω να σας το πω, αν υπήρχε τέτοιο θέμα, πιστέψτε με, επειδή την ξέρω στην εταιρεία και τους έχω δουλέψει χρόνια σε άλλα κομμάτια χημικού εξοπλισμού, η ίδια η Siemens θα έβγαινε να πει ότι εγώ σταματάω μέχρι να βρω κάποιο έλαιο σιλικόνης αντικατάσταση, ας πούμε. Ο κύριος Κοθάκης στην παρουσίασή του είπε ότι εμείς έχουμε ολοκληρώσει, και όντως έχει απόλυτο δίκιο, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα τα οποία έχουμε, αλλά να τονίσουμε και το εξής. Όταν εμείς λέγαμε ότι έχει πειραχτεί το έδαφος, το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην αρχή, το 24, ναι, το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Έχει πειραχτεί το έδαφος σε 1,5 μέτρο βάθος για να πατήσουμε, λέει,
0: Γερανοί, ξέρω εγώ.
1: Γερανοί.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατά αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι, φυσικά. Αλλά έγινε όλη η ιστορία για να φύγουν και να εξαφανιστούν τα χημικά. Το Γενικό Χημείο του Κράτους πήγε μετά από 29 μέρες και πήρε τα ρήγματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Κυριακή.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Βρήκαμε πάντως, γι' αυτό μας λένε ξυλολιάδα, συντροπή τους, έτσι. Το μόνο το οποίο βρήκαμε είναι το ξυλόλιο που το βρήκαμε σε συγκεντρώσεις απίστευτες, που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να πάει στον χώρο. Και μάλιστα τότε μας είχαν πει και κάποιοι ότι πηγαίναμε ψεκαστήριες και έρχαμε ξυλόλιο.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
1: Μην το ξεχάσω και αυτό. Είναι τρελή η κατάσταση που
0: συμβαίνει. Και κάποιοι άλλοι μπορούν, είπαν ότι αγνοούμε ότι μπορεί να υπήρχε.
1: Κάκη,
0: ναι.
1: Αγαπητέ φίλε Νίκο, έχουμε αποδείξει ότι 28 άνθρωποι εκάηκαν ζωντανοί. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα επιβιώνανε, γιατί δεν ξέρω τα τραύματα που είχε ο καθένας μετά τη σύγκρουση. Μπορώ όμως να σας πω ότι 28 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και αυγεί όποιος θέλει, είτε Φλωρίδης λέγεται, είτε Κυριάκος Μητσοτάκης λέγεται, είτε Υπουργός Υγείας λέγεται, να μου πει ότι τα στοιχεία που έχουμε δώσει είναι αναλυθή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Επομένως λοιπόν, ό,τι ήταν να κάνετε, το κάνατε.
1: Εμείς, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαμε, τα ελλειπή στοιχεία, γιατί αν είχε γίνει εξ αρχής ο έλεγχος του πεδίου, θα είχαμε άλλα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά με βάση τα στοιχεία που είχαμε, έχουμε αποδείξει, προσέξτε με και επιμένω, έχουμε αποδείξει το τι έχει γίνει. Και δεν έχει βγει κανένας να μας αναιρέσει ότι αυτά τα οποία έχουμε πει είναι λανθασμένα στο παραμικρό.
0: Επομένως η συμμετοχή σας ολοκληρώνεται μετά την δήλωση της ολοκλήρωσής σας, της ολοκλήρωσης της συμμετοχής σας.
1: Μα έχουμε ολοκληρώσει. Γιατί στο δικαστήριο, και νομίζω ότι σας το έχω πει και σε παλαιότερο χρόνο, αφού δεν υπάρχει θέμα περί πυρκαγιάς, παρόλο που το δικαστήριο έχει δεχθεί ότι 28 άνθρωποι ήταν ζωντανοί και καήκαν από πυρκαγιά.
0: Εχθές ο κύριος Κοκοτσάκης είπε κάτι συγκεκριμένο, γιατί του ανάφερα, τάξη, μπορεί να ήταν και από τα καθίσματα, ας πούμε, που δεν ήταν τα σωστά υλικά. Και μου είπε το εξής. Εγώ, μου λέει, αυτό θα έλεγα στο δικαστήριο. Σε περίπτωση λοιπόν υποθετικά που τα καθίσματα ήταν τσιμεντένια.
1: Τσιμεντένια, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά θα το πω.
0: Λοιπόν, και ένα κρόμπαρο τέλος πάντων σε ένα αυτοκίνητο συγκρουότανε και τρυπούσε το.
1: Πάει και τρυπάει το δοχείο βενζίνης.
0: Ναι, τον τεπόζιτο, ναι.
1: Το τεπόζιτο.
0: Ναι.
1: Έτσι και δημιουργείται φωτιά.
0: Ναι.
1: Ωραία, τα καθίσματα δεν μας προστατεύσουν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Είχε δίκιο ο κύριος Βασίλης,
0: ναι.
1: Ο κύριος Κοκοτσάκης, ο συνεργάτης μου. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Το κακό, κύριε Κυριακάκη, είναι ότι εμείς έχουμε δώσει εκθέσεις, 17 εκθέσεις που έχουμε δώσει, οι οποίες δεν αναιρούνται και δεν μπορεί κανένας να βγει να μας αναιρέσει. Εμείς το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό.
0: Εχθές
1: και
0: διάβασα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και στις αρχικές φορές που βγήκα στο σταθμό σας, είχα πει να βγει κάποιος να μου πει ότι ρε εσύ, φίλε μου, εδώ κάνεις λάθος. Δεν έχει βγει ποτέ, μα ποτέ, κάποιος να μου πει ότι στα ευρήματά μας, στον τρόπο που χειριζόμαστε την κατάσταση, κάνουμε λάθος.
0: Ναι. Εχθές διάβασα κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν με στενοχώρησε, αλλά κατάλαβα πόσο κακία υπάρχει στον κόσμο έξω. Λοιπόν, εχθές λοιπόν διάβασα ένα, τέλος πάντων, ένα σχόλιο που λέει ότι, εντάξει, λέει, αποχώρησε, λέει, η ομάδα Κοκοτσάκη, διότι μπήκαν, λέει, με την δύναμη της Καριστιανού και τώρα, λέει, που τους κλώτσισε, τώρα είπαν τι να κάνουμε εμείς, οι άλλοι είναι αδύναμοι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, εσείς που το γράφετε ή εσείς που πατήσατε ότι συμφωνείτε με αυτό το σχόλιο, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Στην περίπτωση που η κυρία Καρισιάνου δεν έκανε κόμμα, λοιπόν, να σας το πω πιο απλά και πιο ανθρώπινα. Δεν έκανε λοιπόν κόμμα. Και έχετε δίκιο λοιπόν, και δεν τους πετούσε την ομάδα Κοκοτσάκη έξω. Και ήταν μαζί όλοι. Και κάποια στιγμή δικαιωνότανε αυτός ο αγώνας. Ποιος θα ήταν, βρε λαμόγια, και εσείς που συμφωνείτε, ο κερδισμένος? Ποιος θα ήταν ο κερδισμένος, ο Κοκοτσάκης και ο Χρυσός, ή δικαίωση, βρε λαμόγια, των τόσο ψυχών που φύγαν άδικα? Για να δείτε τι σημαίνει Έλληνας τελικά. Και όταν βγάζει την κακία του, είναι ο χειρότερος λαός του κόσμου. Και το λέω και το πιστεύω αυτό.
1: Εμείς ό,τι κάναμε, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το κάναμε και αφιλοκερδός, και έχουμε δώσει και αρκετά χρήματα.
0: Δεν έχουν καταλάβει, βρε Μάρκο, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή συνενούν υπέρ του Μητσοτάκη και της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, παύλα κυβέρνησης? Δεν το έχουν καταλάβει. Ακόμα η Καλησιανού και το κόμμα της δεν πάει να πνιγεί και αυτή και το κόμμα της τελευταία.
1: Άντε. Θα μπορούσα να ασχοληθώ με την 717, γιατί ασχολούμαι γενικά και με χαμηλή τάση και με διάφορα, βάσει αδειών που έχω, έτσι δεν το λέω στον αέρα αυτό, αλλά εμένα με ενδιέφερε να ασχοληθούμε με την πυρόσφαιρα και τη φωτιά μετά.
0: Μα δεν τους ενδιαφέρει όλους αυτό? Τους ενδιαφέρει ποιος θα δικαιωθεί, κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Και δεν μας ενδιαφέρει 57 τώρα, ψυχές αυτές άδικα χαμένες. Δεν μας ενδιαφέρει
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Τώρα, σε ένα θέμα που έχει γίνει στα δικαστήρια. Λέγαμε για το μπάζωμα-ξεμπάζωμα, αν το θυμάστε.
0: Ναι.
1: Μάλλον ξεμπάζωμα-μπάζωμα.
0: Ναι.
1: Το ποσοστά.
0: Ναι.
1: Που μας λέγανε ότι είμαστε ψεκασμένοι όσοι μιλάμε για μπαζώματα κλπ. Και όσοι μιλάμε για τα μπαζώματα είμαστε... για τα μπάζα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά βγαίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και λέει ότι υπήρχε ξεμπάζωμα και πείραγμα του χώρου και θέλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν σας το λέω εγώ, να στείλει τον Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος σε ειδικό, πώς το λένε, το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Άρα αποδεικνύεται ότι εμείς είχαμε δίκιο, που το είχαμε ούτως ή άλλως. Πραγματικά σας το λέω.
0: Το θέμα...
1: Έτσι. Προχωράμε λοιπόν. Είχαμε την πυρόσφαιρα. Την πυρόσφαιρα την οποία την έχουμε χάσει τώρα.
0: Μακάρι να είναι μόνο η πυρόσφαιρα.
1: Αλλά...
0: Εδώ έχουμε χάσει και το βηματισμό μας, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ναι. Είχε βγει τότε, όλοι είχαν βγει και είπαν ότι δεν βλέπουμε την πυρόσφαιρα. Δεν υπήρχε πυρόσφαιρα. Εμείς την πυρόσφαιρα την έχουμε μετρήσει. Ξέρουμε τι χρειαζόταν μέσα στην πυρόσφαιρα για να γίνει όλο αυτό το νέφος. Ξέρουμε στατιστικά αυτό, δυστυχώς στατιστικά, γιατί εμείς έχουμε στατιστικά στοιχεία. Όταν ξεμπαζώθηκε ο χώρος και ξαναμπαζώθηκε με κροκάλες, εμείς εδώ στην Κρήτη τους λέμε κροκάλες, με πέτρες.
0: Ναι.
1: Με 3α από τα νταμάρια.
0: Ναι.
1: Και μετά με πίσα, δεν μπορούμε να πάρουμε ασφαλή στοιχεία. Εμείς λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που είχαμε, των 29 επιμένω ημερών που πήγε το Αρχημείο του Κράτους και πήρε στοιχεία, που δεν ξέρω ποιοι πήγανε και τα στείλαν στο Τμήμα του Κράτους, γιατί έπρεπε να πάνε συγκεκριμένοι επιστήμονες που γνωρίζανε από πού να πάρουν δείγματα κλπ. Αλλά τέλος πάντων, φτάσαν τα δείγματα στο Τμήμα του Κράτους. Είναι τραγικό αυτό το οποίο είδαμε. Μας λένε για ξυλολιάδα, μα δεν έχουμε πει εμείς ποτέ για ξυλολιάδα. Εμείς έχουμε πει για χημικούς διαλύτες. Αλλά έτυχε σε ένα σημείο και τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους ήταν καταιγιστικά.
0: Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα.
1: Παρακαλώ, βέβαια.
0: Κλείνω με αυτό το θέμα. Να πούμε ότι εγώ προσωπικά λυπάμαι για κάποιους Έλληνες που...
1: Και όχι μόνο εσείς.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Όχι μόνο εσείς.
0: Ναι, από εκεί και μετά... δυστυχώς ή ευτυχώς θα κριθούν, όλοι θα κριθούν με βάση...
1: Εμείς πάντως περιμένουμε το ότι έχουμε σταματήσει με την υπόθεση που έγραψε και ο υπεύθυνός μας ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι σταματάμε, αλλά με βάση τα στοιχεία που έχουμε, και θέλω να είναι κατακάθαρο αυτό,
0: ναι,
1: έχουμε φτάσει εκεί που μπορούσαμε.
0: Ναι.
1: Αν έχουμε άλλα στοιχεία ή οτιδήποτε, ευχαρίστω. Να συνεχίσουμε, αλλά μην ξεχνάτε και το εξής, ότι το δικαστήριο, σας είπα και πριν, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να εξετάσει στοιχεία της φωτιάς.
0: Ναι.
1: Καμία. Γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην καταγγελία. Δηλαδή και εγώ αν πάω αύριο, μεθαύριο στο δικαστήριο και τους πω, βρε παιδιά, το και το, αυτό έχει συμβεί κλπ. Μπορεί το δικαστήριο να συμφωνήσει, αλλά δεν υπάρχει κατηγορούμενο για τη φωτιά. Είναι δικονομικά τραγικό αυτό που σας περιγράφω. Και σας το λέω ως δικαστικός πραγματογνώμονας που έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Ένα μικρό διαλυματάκι πάμε να κάνουμε.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.
1: Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 12. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας. Μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου την καταστροφή.
2: Η φωνή μας δυναμώνει.
5: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
2: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
0: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
6: Flash Κρήτης 95,8.
0: Μετά το διαφημιστικό περιβάλλον, τέλος πάντων, έχουμε στο τηλέφωνο μας ξανά στην εκπομπή και έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Μάρκο Χρυσό. Κύριε Χρυσό, μας ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στους λάθρομετανάστες.
1: Να. Είναι ένα από τα θέματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Κρήτη. Βέβαια, οφείλω να σας πω, βλέπουμε συνέχεια βάρκες που έρχονται μακρύ γυαλό έρχονται τέλος πάντων στην Νότια Κρήτη,
0: mm-hmm.
1: μακρύ γυαλός ήταν ενδεικτικό. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν κλπ.
0: Λέγοντας δεν ξέρουμε, τι εννοείται, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν πίσω δηλαδή.
1: Όχι, όχι, πίσω δεν γυρίζουν.
0: Και τι να πάνε, γίνουν σαπούνια.
1: Δεν γυρίζουν πίσω.
0: Αλλά
1: το πού θα καταλήξουν μέσα στην Ελλάδα δεν ξέρουμε.
0: Α. Μπορεί να καταλήξουν δηλαδή σαν εργάτες.
1: Μπορεί να καταλήξουν σαν εργάτες. Π.χ. εδώ έχουμε πάρα πολλούς Σουδανούς πλέον.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι παίρνουν κατευθείαν, εξ όσων γνωρίζω.
0: Ναι.
1: ΑΜΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αριθμό λογαριασμού.
0: Μάλιστα.
1: Για να είμαστε κομπλέ, να τους καταθέτουμε.
0: Καλά ρε παιδιά, να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ εσείς.
1: Αλλά προσέξτε με το βασικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν κάνει καμία,
0: ναι.
1: γιατί είναι κάτι το οποίο συζήτησα εχθές.
0: Mm.
1: Δεν θα σας πω με ποιους είναι δύο άνθρωποι που το συζήτησα χθες, γνώση της εκπομπής σας,
0: mm-hmm.
1: αλλά δεν έχει σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν ασθένειες. Είναι και αυτό κάτι της. Δηλαδή, από τη μία δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Μην ξεχνάτε που το έχετε δείξει και το έχετε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές, ο Μοχάμεντ ή ο Αλή ή ο Τάδε, με επώνυμο, ξέρω εγώ...
0: Μπουζουρντή, Μπουζουρντή, Αλαχία.
1: Ο οποίος γεννήθηκε τότε ή τότε ή τότε. Τα έχετε παρουσιάσει αυτά στην εκπομπή σας.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουμε τεράστια θέματα, δηλαδή... Εμένα μου λένε αυτή τη στιγμή, και συγχωρέστε με κύριε Κυριακάκη, αλλά θα το πω, που πάω με την ταυτότητά μου και μου λένε ότι ξέρεις, η ταυτότητά σου είναι παλιά, πρέπει να βγάλεις καινούργια. Για να είναι βιομετρική, να είμαστε σίγουροι ποιος είσαι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Μας τα έχουν πει και πάρα πολλοί δικηγόροι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν η ταυτότητά μου είναι παλιά. Όχι. Είναι η ταυτότητά μου. Οι άνθρωποι συγκεκριμένοι δεν έχουν καμία ταυτότητα. Έχουν 500 ονόματα. 500, συγγνώμη, είναι υπερβολή. Αλλά έχουν από 3 μέχρι 5 ονόματα. Εξ όσων γνωρίζω.
0: Μωρέ, και 2 να έχουν. Δεν έχεις 2. Ένα έχεις.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα ότι δεν ελέγχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για ασθένειες. Μεγάλο θέμα όμως. Έτσι. Δηλαδή, είχαμε σήμερα που ανακοινώθηκε, δεν είναι σημερινό, είναι παλαιών ημερών, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε σε εμάς στη Θέουτα, που ξέρετε ότι είναι μια επαρχία, ας πω, επαρχία είναι, που της ισπανικής κοινότητας, και βρέθηκε ένας νεαρός περίπου 14 χρονών από όσο γνωρίζω, με ιό Mpox, ο οποίος λένε ότι μεταδίδεται φουλ. Ο Mpox, να σας πω, ότι προσπαθήσαν να κάνουν το αντίστοιχο του Mpox με τον κορονοϊό και να κάνουμε και εμβόλια κλπ. Αλλά με τότε που Mpox αποδείχθηκε ότι μάλλον είναι από ομόφυλα ζευγάρια, τώρα συγχωρέστε με, αλλά πρέπει να σας τα πω όλα, το σταματήσανε.
0: Γιατί φοβηθήκα, γιατί σου λένε δεν κινδυνεύει ο κόσμος, ε?
1: Ναι, ο Mpox κυκλοφορεί μέσω προκτικής επαφής, έτσι είχαν πει.
0: Ναι.
1: Εγώ σας το μεταφέρω τι έχουν πει, ναι. και έχω τα στοιχεία για να σας το πω. Ο συγκεκριμένος λοιπόν που είναι ανήλικος, τι σημαίνει, ότι συνευρέθη.
0: Συνευρέθη ή το βίασαν, ή το βίασαν.
1: Α, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό δεν μπορώ να σας πω.
0: Αλλά ακόμα και αν συνευρέθη, πόσο μικρός ήτανε?
1: Ανήλικος λένε.
0: Ανήλικος. Βιασμός λέγεται λοιπόν.
1: Συμφωνώ.
0: Μπράβο.
1: Συμφωνώ.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Αλλά φανταστείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε δει ένα κάρο συλλήψεις, αν θέλετε, και πόσες δεν γίνονται με όπλα τα οποία πάνε προς τουρκικές ομάδες κλπ. Αυτά είναι δεδομένα. Υπάρχουν στο ίντερνετ για τον καθένα να τα δει. Αρχίζουμε λοιπόν και προβληματιζόμαστε και εδώ στην Κρήτη. Βέβαια στα χωριά της Κρήτης που ξέρετε ότι οι άνθρωποι δεν τα δέχονται όλα αυτά.
0: Βρε παιδάκι μου, να ξεκινήσω με από κάτι. Γιατί
1: να
0: σε
1: να σας πω κάτι που άκουγα σήμερα και είναι τραγικό. Αν κάποιος λαθρομετανάστης, ας πούμε, και επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά για μένα είναι λαθρομετανάστης.
0: Εγώ το λέω πάντα ότι είναι λαθρομετανάστης.
1: Που έρχεται με βάρκα και δηλώνει ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ και δηλώνει ότι έχει AIDS, ας πούμε. Σήμερα το άκουγα πάλι στο ραδιόφωνο. Είναι κατά προτεραιότητα σε εισαγωγή για να πάρει κάρτα. Προσέξτε με τώρα. Δεν είναι να πάρει κάρτα παραμονής. Παίρνει ηθαγένεια. Ηθαγένεια.
0: Συγγνώμη, είστε σίγουρος γι' αυτό?
1: Έτσι μου έχουν μεταφέρει εμένα σήμερα.
0: Για να μην κάνουμε παραπληροφόρηση, επαναλαμβάνω, μπορούμε να το διασταυρώσουμε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Όπως βγήκε και κάποιος πολιτικός μας, ας πούμε,
0: ναι,
1: και είπε ότι κακώς ηθαγένεια σε 1,9% των ψηφοφόρων, σας το λέω, έγινε προχθές και το άκουσα με τα αυτιά μου. Έτσι. Γιατί να μην τους δίνουμε κάρτα παραμονής? Αλλά με την ηθαγένεια, παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια, το διαβατήριό μας, το ελληνικό, και μετά ταξιδεύουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Επαναλαμβάνω, μπορείς λίγο να μου πεις ποιοι παίρνουν ηθαγένεια?
1: Εμένα, συγγνώμη, εγώ το άκουσα, έτσι, από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Μάλιστα. Παίρνουν ηθαγένεια ποιοι? Αυτοί που...
1: Αυτοί που μπαίνουν παράνομα στην Ελλάδα.
0: Όχι. Ουδανή. Που έχουν κάποιο πρόβλημα.
1: Αυτοί προηγείται η αίτησή τους έναντι κάποιον άλλον.
0: Δηλαδή για αυτός που μπορεί να έχει AIDS. Αυτός που... Συγγνώμη να το
1: καθεστώς. Μουσουλμανικό καθεστώς τους ΛΟΑΤΚΙ.
0: Ναι.
1: Τους σφάζει το λαιμό.
0: Μισό λεπτό. Αυτός που δηλώσει ότι έχει AIDS ή δηλώσει ότι είναι ομοφιλόφιλος.
1: Όποιος δηλώσει ειδικά ομοφιλόφιλος, γιατί το AIDS βρίσκεται.
0: Ναι. Έτσι. Ναι.
1: Αλλά αυτός που δηλώσει ομοφιλόφιλος,
0: ναι,
1: επειδή είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και στην πατρίδα του, ας πούμε,
0: ναι,
1: στο Πακιστάν διώκεται.
0: Θα έρθει εδώ που είμαστε ανοιχτοί σε όλα.
1: Θα έρθει εδώ που μας ανοιχτεί σε όλα. Ακριβώς.
0: Και η βάρκα γυαλό πάει μια χαρά.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ακριβώς. Και μετά βλέπουμε ένα κάρο περιστατικά που διαβάζουμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, εδώ θα μου επιτρέψετε και συγγνώμη.
0: Αυτή είναι ωραία η Ελλάδα, είναι αυτή η Ελλάδα, είναι ωραία αυτή. Η πατρίδα μου, ωραία, των αξιών είναι αυτή.
1: Θα μου επιτρέψετε το εξής. Έτυχε η γυναίκα μου, τη μεγάλη μου κόρη, να είναι στην Αθήνα και να είναι σε ένα λεωφορείο 2,5 ώρα τα ξημερώματα. Μην με ρωτήσετε γιατί και πώς, δεν έχει νόημα. Και το λεωφορείο ήταν γεμάτο μαύρους. Η γυναίκα μου, θα σας πω την αλήθεια, μου λέει Πακιστανούς, οι οποίοι ήταν στη μέση για να μπορούν να περάσουν και να τριφτούν απάνω στην κόρη μου που είναι 16 χρονών και να τριφτούν απάνω στη γυναίκα μου. Εγώ σας το λέω εντύμως και να με καλέσετε σαν γυναίκα.
0: Δεν υπήρχε εισπράκτορας, τίποτα δεν υπήρχε στο ρημαδολεωφορείο μέσα.
1: Αυτό κάνανε στο λεωφορείο. Τίγκα το λεωφορείο στους μαύρους. Συγγνώμη, στους ερυθρόχρωμους, δεν ξέρω πώς να το πω,
0: αυτά,
1: για να κυνηγήσουν κιόλας.
0: Αυτά που ακούτε δεν είναι τυχαία. Το έβαλα αυτό, μάλλον επιδίωξα αυτή την συζήτηση για να τα ακούτε εσείς του Ηρακλείου, που όταν σας καλούνε οι άνθρωποι που κάνουν τον αγώνα στους αθανάτους, εσείς προτιμάτε να έχετε πάρει τζουγκράνα και να ξύνεστε στην πλάτη.
1: Μπράβο. Στον αγώνα στους αθανάτους.
0: Εντάξει.
1: Είστε μεγάλο, μεγάλο παρτιδί, γιατί οι άνθρωποι που θα πάρουν στους αθανάτους. Προσέξτε με. Έγινε το ίδιο περιστατικό εδώ, μου το είπαν εμένα προχθές, στη Σάμο, γιατί το σειρματόπλευμα, ας πούμε, κλειστίδωνε. Κλειστίδωνε. Το σειρματόπλευμα ήταν ψηλό, κοτόσυρμα. Όσοι είναι από Κρήτη καταλαβαίνουν τι εννοώ. και το κόψανε το κοτόσυρμα και βγαίνανε έξω.
0: Λοιπόν, θα κάνω μία δήλωση τώρα και θέλω να οποιοδήποτε ακούει να το πάει στον προϊστάμενο. Να πάει στον προϊστάμενο της πολεοδομίας και να το βάλει να ακουστεί. Τώρα θα κάνω μία δήλωση. Όποιος ακούει την εκπομπή και έχει γνωστό τον προϊστάμενο της πολεοδομίας του Ηρακλείου, να πάρει στο YouTube, θα μπει, να δει την εκπομπή και να βάλει να την ακούσει. Λέω λοιπόν και απευθύνομαι στο διευθυντή της πολεοδομίας. Εάν, κύριε μου, δεν κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε για να μην γίνει η δομή στο κτίριο Σκουλούδι, θα σας κάνω προσωπικά εγώ μήνυση, προσωπικά εγώ θα σας κάνω μήνυση, επειδή το ποτάμι, η όχθη του ποταμού περνάει ακριβώς πάνω από, από τις βάσεις του κτιρίου. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό, να γίνει ακατάλληλο το κτίριο, εγώ θα χτίσω σπίτι εντελώς παράνομο. Και όποιος θα έρθει να μου πει το παραμικρό, θα φάει το ξύλο της αρκούδας από μένα. Δεν με νοιάζει αν είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο ισχυρός άντρας της Ελλάδας. Τελεία και παύλα.
1: Εγώ οφείλω να σας πω και ως μηχανικός που είμαι, ότι απαγορεύεται απάνω στο ρέμα να έχουμε θεμελιώσεις. Είδατε που είχαμε τέτοια πράγματα και στην Αθήνα. Τα είδατε αυτά με τη Δούρου και χιλιαδιό. Έτσι, που το νερό δεν είχε διαφυγή.
0: Η όχθη, όπως πηγαίνει ο ποταμός, όπως πηγαίνει όπως έρχεται ο ποταμός από Μεσαρά προς Ηράκλειο, έτσι, όπως κοιτάμε το Ηράκλειο, λοιπόν, η αριστερή πλευρά του ποταμού είναι ακριβώς τα σύνορα, η βάση, το τσιμέντο του κτηρίου. Το νερό δηλαδή γλύφει το τσιμέντο και κατεβαίνει κάτω.
1: Αυτό, κύριε Κυριακάκη, απαγορεύεται.
0: Δηλαδή, αν θα βάλεις μία σωλήνα, νοητά, αν θα βάλεις μία, αν τρυπήσεις και βάλεις μία σωλήνα, θα μπαίνει το νερό στο υπόγειο του κτηρίου μέσα.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει όμως την απόσταση που είναι κολότης.
0: Αφού σας λέω ότι είναι τα τσιμέντα στην άκρη. Τι κολόνες, όλο είναι μια κολόνα, όλο είναι ένα στιθέο, όλο.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται. Αλλά να προχωρήσουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν, γιατί άνθρωποι είναι, έτσι, προς Θεού, μη μας πούνε πάλι ρατσιστές και ακροδεξιούς και.
0: Επαναλαμβάνω, συγγνώμη που σας διακόπτω, πηγαίνετε όποιος έχει ένα γνωστό στον πρόεδρο, στον διευθυντή της πολεοδομίας. Θέλω να ακούσει τη δήλωση αυτή. Τελεία και παύλα. Θέλω να την ακούσει. Από εδώ και στο εξής. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε ενεργοποιημένοι. Ενεργοί πολίτες. Τελεία, παύλα. Τελειώσαμε.
1: Εδώ να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω ότι εμείς, δεν θα σας πω άλλες λεπτομέρειες, αλλά να σας πω ότι εμείς, και με ρωτήσετε ποιοι είναι το εμείς, φοβόμαστε ότι θα έρθει καμιά διαταγή και θα ξεσηκωθούν όλοι. Και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Επειδή μιλάω, θα μου κάνουν στις γυναίκες μου το μαγαζί κάθε 10 μέρες ελέγχους. Πότε η ΣΔΟΕ, πότε η έτσι, πότε η αλλιώς, πότε η ΔΙΠΑ. Σοβαρά.
1: Συγγνώμη, κύριε Κυριακάκη. Επειδή και εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, λέτε να μην το φοβάμαι αυτό. Εγώ είμαι πεντακάθαρος. Όποιος θέλει, εδώ είμαι. Έχω τα τιμολόγια μου, έχω τα πάντα. Αλλά αυτό φοβόμαστε όλοι. Γι' αυτό δεν κάνουμε και τίποτα. Και καθόμαστε. Αλλά να σας πω ότι περιμένουν οι ταυραντισμένοι, συγγνώμη τώρα που θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, οι ταυραντισμένοι, οι οποίοι έρχονται με τις βάρκες, τις βλέπετε. Έτσι. Καλούς λιμένες, ιερά πέτρα που ήρθαν χθες. Και τους βλέπετε και δεν έχουν ούτε μία τσάντα στην πλάτη τους, με ένα ρούχο, ας πω, μέσα. Αλλά έχουν κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που σας
0: πω. Πώς δεν συμφωνώ, μόνο κινητά. Μόνο κινητά.
1: Εγώ σας λέω για το κινητό τελευταίας τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
0: Μόνο κινητά τα τηλετε. Έχουν και τώρα, έχουν και πώς τα λένε, τα smart watch, smart, πώς τι άλλο τα λένε αυτά.
1: Εγώ μιλάω για τα smartphones, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας.
0: Χαρτιά μόνο
1: και
0: δεν έχουν.
1: Είναι μόνο αυτά που έχουν. Χαρτιά δεν έχουν, βέβαια. Mm. Κανένα. Mm. Και αυτό έχουμε τον ένα που το λένε Ιμπραήμ, με το δεύτερο όνομα Χασάν, με το τρίτο όνομα
0: Αμπτουλά.
1: Το κακό είναι ότι θα με πούνε ρατσιστή.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είμαι. Εγώ προσπαθώ και με τη δουλειά που κάνω, προσπαθώ να διαφυλάξω, όχι εμένα, πιστέψτε με, όχι εμένα, τα παιδιά μου.
0: Έτσι.
1: Τα παιδιά μου προσπαθώ να διαφυλάξω.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και θα σας πω και το εξής, ίσως κακώς το λέω, η κόρη μου, είναι 16 χρόνο. Θα βγει το βράδυ, θα πάει τη βόλτα της, δεν μπορώ να τη σταματήσω, κύριε Κυριακάκη.
0: Μα για ποιο λόγο θα σταματήσεις, επειδή κάποιοι δεν σέβονται την ασφάλεια του παιδικού σου παιδιού.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι φοβία έχουμε εμείς.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Σας λέω τώρα απλά ένα παράδειγμα. Έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι μπορεί να γίνει και το πόσο, γιατί εγώ αυτούς που βλέπω και στις βάρκες και στα βίντεο που βλέπω είναι άνθρωποι στρατιωτικής ηλικίας, αγαπητέ μου κύριε Κυριακάκη,
0: ναι,
1: οι οποίοι μπορεί να είναι και εκπαιδευμένοι. Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα μου έστειλε η Αλέκα η Σαμαρά, ναι,
1: ναι,
0: μου έστειλε ένα μήνυμα. Αλέκα, σε παρακαλώ αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το μήνυμα που μου έστειλες και καρφίτσωσέ το στο chat να το δουν όλοι. Αυτό που μου έστειλες τώρα, το άρθρο, καρφίτσωσέ το στο chat να το δουν όλοι. Λέει λοιπόν, 102,711.000 αποκτήσεις ηθαγένειες επί Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις. Το λέει η Prime News, 4 Αυγούστου το είπε.
1: Έχω μία εικόνα ότι πλέον είμαστε και έχουμε ξεπεράσει τις 200.000.
0: Περίμενε, θα σου διαβάσω ακριβώς. Λοιπόν, 4 Αυγούστου δημοσιεύθηκε αυτό, 4 Αυγούστου το 26. Και λέει, το 2019 πήραν 16.834
1: άτομα. Α, ναι, είναι
0: άτομα.
1: Η δημοσίευση, ναι.
0: Το
1: 20, ναι,
0: το 20 είναι 13.873, το 21 10.604, το 22 13.259, το 23 13.872, το 24 14.896, το 25 13.502, το 26 5.000, τον Ιούλιο 5.000.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Ναι, μέχρι στιγμής. Σύνολο είναι 102.711, με σημερινά δεδομένα μπορεί να είναι και 112.000.
1: Τόσο γνωρίζω. Λόγω, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω πολλά, είναι παραπάνω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν θα γίνω ούτε ρατσιστής. Δηλαδή, αυτοί οι 102.
1: Αυτοί οι Κυριακάκοι,
0: ναι,
1: που θα πάρουν. Προσέξτε με, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου. Γιατί πρέπει να πάρουν ηθαγένεια.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω και εγώ. Γιατί πρέπει να πάρουν ηθαγένεια, πρώτον, και δεύτερον, για ποιο λόγο θα πρέπει εγώ, επειδή δηλώνει ο άλλος ομοφυλόφιλος, να τον δεχτώ και να του δώσω ηθαγένεια. Επειδή θα τον κατακρεουργήσουν στον τόπο του. Ε, γι' αυτό. Και εγώ τι είμαι. Εγώ τι είμαι. Ποιος είμαι εγώ. Πώς λέγομαι εγώ. Ελλάδα, κράτος, μπασκύλε κι άλλες οικιαλιστικά μη δώσεις.
1: Εγώ πραγματικά θα σας πω. Έχω φίλους οι οποίοι είναι άνδρες, ας πούμε, ομοφυλόφιλοι και οι οποίοι είναι κύριοι. Εμένα δεν με έχουν ενοχλήσει ποτέ.
0: Εγώ δεν με ενοχλεί ο ομοφυλόφιλος. Με ενοχλεί αυτός που επιδεικνύει.
1: Αυτό θέλω να πω. Μα δεν μπορούν λοιπόν να με λένε εμένα που γκρινιάζω, ρατσιστή, ας πούμε.
0: Επίσης με ενοχλεί ο ομοφυλόφιλος ο οποίος, αυτός που κάνει χρήση αυτινού που αισθάνεται είναι για να κάνει τη δουλειά του. Έναντι εμένα.
1: Με ενοχλεί λοιπόν ο ομοφυλόφιλος. Ομόφυλος. Συγγνώμη. Το ομοφυλόφιλος είναι κακή έκφραση.
0: Ναι, ομόφυλος.
1: Ομόφυλος. Ο οποίος θα κατέβει στο. Πώς θα λένε τα ΛΟΑΤΚΙ συνέδρια.
0: Prime.
1: Θα μου βγει. Στα Prime, ναι. Και θα μου βγει με το βρακί, ας πούμε, ή με οτιδήποτε. Συγγνώμη, τώρα που θα το πω, αλλά ναι, με ενοχλεί.
0: Ναι. Όλους τους ενοχλεί και τους ίδιους και τους ομόφυλους ενοχλεί. Αυτό...
1: Οι ομόφυλοι, οι οποίοι είναι, έχουν καταλάβει τι παίζει, και αναφέρομαι τώρα, συγγνώμη, θα μου το επιτρέψετε, αλλά το έχει πει και δημόσια. Ο Λάκης ο Γαβαράς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ξέρετε ότι είναι ομόφυλος. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Έτσι, και ας με συγχωρέσει ο άνθρωπος. Αλλά λέω ένα παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει όμως τι θα γίνει εδώ. Που έχουμε τους... Συγχωρέστε με και πάλι, κύριε Κυριακάκη. Έχουμε τους Πακιστάνους, ας πούμε, τους Σουδανούς, οι οποίοι σύμφωνα με την ιδεολογία τους παντρεύονται και κορίτσια 12 χρονών. Το ξέρετε αυτό,
0: βεβαίως.
1: Το λέει το Κοράνι. Και ο Μωάμεθ, παράδειγμα, είχε μία νύφη η οποία ήταν 9 χρονών. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα σου λέει ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Μα συγγνώμη, αν πάει να αγγίξει την κόρη μου, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά μας λένε από διάφορες υπηρεσίες, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, μην τους πειράζετε, αφήστε τους. Είναι κατατρεγμένοι.
0: Εσύ είσαι πέσω κατατρεγμένος που το λες. Και πιο κατατρεγμένος θα γίνει ο λαός με την ανοχή αυτού των κατατρεμένων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα. Πάμε 12:30. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας.
0: Το ξέρω, αδερφέ μου, το ξέρω. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά σε όλους που μας ακούσανε. Την αγάπη μου. Και καλό κουράγιο.
0: Και καλές εκπλήξεις σε λίγο καιρό.
1: Θα έχουμε πολλές σε λίγο καιρό.
0: Σε λίγο καιρό.
1: Θα έχουμε πολλές.
0: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, φιλιά Νίκο.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους σας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στον Flash Κρήτης 95,8. Μπορείτε να μπείτε και εσείς που είστε εκτός Κρήτης και εκτός νομού, γιατί οι σταθμοί, ξέρετε, εκπέμπουν στο νομό που έχουν αδειοδότηση. Οι διπλανοί νομοί δεν πιάνουν 95,8 Flash, έτσι. Όλοι λοιπόν οι άλλοι που είστε εκτός νομού μπορείτε να μπείτε στην σελίδα primenews.press και κάπου εκεί λέει ακούστε ζωντανά Flash 95,8. Πατάτε όπου και αν βρείτε στη λωρίδα και μπαίνετε στο ραδιόφωνο ιντερνετικά πια. Αν όμως δεν θέλετε να μπείτε, μπορείτε να πάτε στη Google να πληκτρολογήσετε flash958.gr και μπήκατε στην ιστοσελίδα του Flash. Εκεί λοιπόν πατάτε το play, το κόκκινο λοιπόν εκείνα στον κύλο κόκκινο και ακούτε τον Flash όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Αμέσως μετά ακολουθεί σε περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, γεια και χαρά σας.

Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες. Ήρθα στα χέρια μου όλες τις αμφιβολίες. Όμορφα ψέματα ανέχτηκα πολλά.

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Γέλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
10: Κυρία Κατσούλη.
9: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
11: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
10: Τέλειωσε.
11: Τέλειωσε, παιδί.
10: Δηλαδή.
11: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
10: Έστω.
11: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων τώρα, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

Κόντρα στο σύστημα, Σερέ της Γρηγόρης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Σήμερα βρέχει εδώ πέρα. Είναι περίεργη κατάσταση. Σύννεφα, τέτοια, ιστορίες. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι μετά από κάθε καλοκαίρι, όταν ξεκινάνε οι βροχές, έχουμε μετά τις πυρκαγιές πλημμύρες. Είναι φυσιολογικό αυτό. Θέλει όμως να προσέχετε. Μην πνιγούμε και φέτος. Καήκαμε για άλλη μια φορά. Μην πνιγούμε κιόλας. Έτσι, δεν γίνεται να συνεχίζετε το ίδιο μοτίβο. Το καλοκαίρι να κεγόμαστε, το χειμώνα να πνιγόμαστε. Να έχετε λίγο το νου σας, να είστε προσεκτικοί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει, διότι από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα. Τι παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις? Είναι απίστευτα τα πρόσωπα αυτά. Έχουν εδώ πέρα κάτι δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία 32%. Ρε εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αντί για να την πείτε, ας πούμε, τη δημοσκόπηση GPO, MRB και πάει λέγοντας, θα το φτιάξουμε τον ήχο. Μπορούσατε να πείτε τις δημοσκοπήσεις Μητσοτάκης Πολ. Μητσοτάκης Πολ, δεν ξέρω τώρα αν παίρνετε λεφτά από πουθενά και τα βγάζετε αυτά τα αποτελέσματα ή πώς τα βγάζετε. Πάντως είναι ακραία. Και έχει βαρεθεί ο ελληνικός λαός να βλέπει ψεύτικα αποτελέσματα. Δεν πάει άλλο. Με αυτή την προπαγάνδα, με αυτή την πλήση εγκεφάλου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά εμείς εδώ πέρα. Ο Γιώργος Δαμιανίδης δίπλα μου έχει αναλάβει λίγο να στρώσει το YouTube για να μην γκρινιάζεται. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Τώρα η Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι βλέπει αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη. Και θα έλεγα, λέει η Ντόρα η Μπακογιάννη, να ξεκαβαλήσουν το καλάμι. Το στρώσαμε, είδατε. Να ξεκαβαλήσουν το καλάμι, λέει. Οι υπουργοί του Μητσοτάκη δεν είναι και δική σου υπουργή τώρα πλέον. Τι έγινε, έχασες τα ηνία. Τι έγινε, πλέον δεν έχεις εξουσία. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει. Εκεί το μαγαζί που πάω και κουρεύομαι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πάω και κουρεύομαι στη Λαγκαδά πάνω στο Χιονίδη. Οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη το ξέρετε το μαγαζί. Δυτικές συνοικίες πάνω στη Λαγκαδά. Μετά το βενζινάδικο στο δεξί σου χέρι είναι ο Χιονίδης. Εκεί πάω και κουρεύομαι. Μέσα είναι ο Γιάννης και ο Τάσος που κουρεύουν. Εγώ όμως δεν κουρεύομαι ούτε στο Γιάννη ούτε στον Τάσο. Κουρεύομαι στη μητέρα, στην κυρία Ελένη, η οποία είναι πιο παλιά στο κατάστημα. Και με ρωτάνε τα παιδιά, καλά είναι δυνατόν να κουρεύεσαι στη μητέρα? Και οι δύο εδώ πέρα έχουμε πάρει βραβεία, έχουμε πάρει πτυχία και εσύ πας κουρεύεσαι στην κυρία Ελένη? Ναι, κουρεύομαι στην κυρία Ελένη. Γιατί όμως κουρεύομαι στην κυρία Ελένη? Γιατί τώρα που παντρεύεται ο Τάσος, τον ρωτάω πού θα πας να κουρευτείς τώρα που παντρεύεσαι, και μου λέει θα με κουρεύσει η μάνα μου. Καλά ρε άνθρωπε, για να πηγαίνεις εσύ που είσαι τόσο καλός κουρέας να κουρεύεσαι στη μητέρα σου, σημαίνει ότι η μητέρα σου κουρεύει πάρα πολύ καλά. Άρα πρέπει και εγώ να κουρεύομαι στη μητέρα σου, πρώτον. Δεύτερον, έμαθα τώρα που το θυμήθηκα ότι έκανες πάρα πολύ καλή παρέλαση. Και ότι ήταν η πρώτη στιγμή που η μητέρα σου ένιωσε πάρα πολύ περήφανη για σένα. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Γιάννη που ήταν πρόσκοπος. Για να μην αρχίσω να λέω διάφορα. Μόνο κυρία Ελένη. Φόλα κυρία Ελένη είμαι. Γιατί όμως φέρνω αυτό το παράδειγμα? Διότι παλαιότερα οι περισσότεροι νεοδημοκράτες, οι περισσότεροι που το παίζουν φανατικοί του κόμματος και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι μέσα σε εκατοντάδες σκάνδαλα πλεγμένη, λέγανε εμείς υποστηρίζουμε την Ντόρα. Γιατί? Γιατί μετά τον παππού Μητσοτάκη η Ντόρα ανέλαβε να βαφτίζει μωρά, η Ντόρα ανέλαβε να είναι η νονά, η Ντόρα ανέλαβε να κάνει κουμάντο. Και λέγανε φόλα Ντόρα, ό,τι πει η Ντόρα. Η Ντόρα έδινε γραμμή, η Ντόρα έκανε κουμάντο, η Ντόρα είχε τις σχέσεις, τις γέφυρες, τα πάντα. Περάσανε τα χρόνια. Μετά από χιλιάδες μπότοξ, έφτασε η στιγμή που μάλλον δεν κάνει κουμάντο η Ντόρα. Μάλλον κάνει άλλη κουμάντο. Γιατί στην πιάτσα κυκλοφορούν και άλλες πληροφορίες. Υπάρχει νέος κόκορας στο κοτέτσι της οικογένειας. Μιλάμε πάντα για το περιβάλλον των θηλυκών. Ας τους άντρες. Α, πάμε και στους άντρες. Ο νέος κόκορας στο κοτέτσι των θηλυκών, η νέα κότα δηλαδή, η οποία κάνει κουμάντο, από ό,τι φαίνεται είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αλλά τον αρχίζει τώρα η Ντόρα να κάνει επίθεση στο Μητσοτάκη και στους υπουργούς. Και να λέει ότι οι υπουργοί του έχουν καβαλήσει το καλάμι. Να βγαίνει νύφη της, να βρίζει, να φωνάζει από άλλο κανάλι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης δεν έγινε δήμαρχος? Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης ό,τι απόφθεγμα υπάρχει και ό,τι παροιμία τη λέει ανάποδα? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Και απ' την άλλη έχουμε και τον Δημητριάδη, ο οποίος έχει την νεολαία μαζί του, τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΒ και πάει λέγοντας. Έχουμε τρία μέτωπα στη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ σας λέω, ασχολείστε οι περισσότεροι νεοδημοκράτες με το ποιο μέτωπο είναι πιο ισχυρό, με το ποιο μέτωπο να γλύψετε, πού να πάτε να κουρνιάσετε, μπας και πάρετε καμιά καρέκλα. Και δεν τρέπεστε. Πραγματικά δεν τρέπεστε. Ρε, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα, το πρώην κόμμα του Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και όλα αυτά τα κόμματα που είναι χιλιάδες χρόνια, θα σας πω εγώ, και εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια, γιατί είναι λες και έχει περάσει μια χιλιετία με εσάς που έχουμε μπλέξει. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο η μεταπολίτευση. Και πριν τη Χούντα Καραμαλή είχαμε. Άστο, αυτές οι οικογένειες έχουν ιστορία μεγάλη. Δεν γίνεται πλέον να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το χωνέψω. Αλλά μάλλον υπάρχουν γενίτσαροι, υπάρχουν ραγιάδες ακόμα εδώ στην Ελλάδα, και είναι πολλοί. Πού να ξυπνήσει ο κόσμος? Αδιανόητα αποβλακωμένοι είστε. Βάλετε λίγο να μάθουνε τι γινόταν με τους ραγιάδες. Και δεύτερη ώρα με παρακάλεσε σήμερα ένας γνωστός να ξαναβάλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Ιωάννη Αντωνόπουλου για το πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Ναι, θα βάλω δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Πάμε, δώσε.
1: Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην ατοφανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Περίπου 100.000 Ελληνόπουλα έμειναν ορφανά. Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού, 25.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν από Αμερικανούς και τα 10.000 παιδιά, τα οποία ήταν, θα έλεγα, τα πιο υγιή, μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υιοθετήθηκαν από Αμερικάνικες οικογένειες. Τα 15.000 που ήταν πιο φιλάστενα και τα λοιπά παραδόθηκαν στο Πατριαρχείο το Οικουμενικό στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο φρόντισε να μεταφερθούν σε ορφανοτροφία της Ελλάδας, όπου εδώ μεγάλωσαν. Μένει ένα νούμερο 75.000 παιδιών, το οποίο παρέμεινε στον πόντο. Τι απέγινε λοιπόν αυτό το τεράστιο νούμερο ορφανών, έτσι, τι απέγιναν αυτά τα παιδιά? Αυτά τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφία της Τουρκίας και ήταν η τελευταία γενιά γενιτσάρων. Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην ατοφανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Και εσείς γι' αυτό είστε ορφανοί σήμερα. Έτσι λοιπόν μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα την τουρκική ότι εσείς δεν είστε Έλληνες, είστε Τούρκοι και μάλιστα οι Έλληνες σκοτώσανε τους γονείς σας.
0: Πρέπει να μάθουμε ιστορία. Ξέρουμε ελάχιστα από όσα έχουν συμβεί πραγματικά. Όσο ζω μαθαίνω, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να μάθουν. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουνε. Γιατί παίζουν την παλίτσα του συστήματος. Έχω βαρεθεί να βγάζουν ειδήσεις και άρθρα τα οποία είναι ψεύτικα. Έχουν φτιάξει, να πούμε, και ένα site το οποίο πολεμάει όποιον λέει αλήθειες που δεν θέλουν. Ρίχνουν ολόκληρα προφίλ, όπως ρίξανε και τα δικά μου. Πολλά βίντεο. Και υπάρχει λογοκρισία και φήμωση. Αλλά βγαίνει ο άλλος και λέει: έχω μια δημοσκόπηση που πρώτη δείχνει, τι να σας πω τώρα, ένα τυχαίο όνομα για να μην λέτε ότι είμαι προκατηλημένος ή ότι στηρίζω κάποιον. Ποιο να πούμε, ότι πρώτη δείχνει τη Δέσποινα Μποτίτση. Ορίστε. Πρώτη λέει η Δέσποινα Μποτίτση στις δημοσκοπήσεις, ένα άρθρο, πρώτη. Έχει 50% η Δέσποινα Μποτίτση. Με το κόμμα της. Δεύτερος ο δίχρονος. Με το κόμμα των ταξιτζίδων. Λέει εκεί τα δικά του αυτός που γράφει το άρθρο και έχει φτιάξει μια δικιά του δημοσκόπηση. Ωραία. Και τη βγάζει στη φόρα. Και τη βλέπει ο ελληνικός λαός και σχηματίζει άποψη. Και λέει, ο πρώτη η Μποτίτση, δεύτερος ο δίχρονος και πάει λέγοντας. Αναρωτιέμαι εγώ, αυτό το άρθρο, αυτό το κείμενο, για ποιο λόγο δεν κατατάσσεται στην παραπληροφόρηση? Και επιλεκτικά ρίχνουν τα βίντεο του Γρηγόρη και τα άρθρα του Γρηγόρη που μιλάνε για την Ατζέντα 2030 και για το τι έρχεται. Για ποιο λόγο επιτρέπουνε να σας κάνουνε το μυαλό μαρμελάδα όλοι αυτοί με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Και αν κάποιος βγει να πει μια αλήθεια που δεν τους αρέσει, τον πολεμάνε με κάθε τρόπο και έχουν αυτό το δικαίωμα. Και δεν υπάρχει κάποιος να τους σταθεί εμπόδιο, ούτε το ΕΣΟΡΟΥ, ούτε οι ανεξάρτητες αρχές, ούτε η δικαιοσύνη, κανένας. Ανεξέλεγκτοι οι ψεύτες. Ανεξέλεγκτοι. Τόσο ανεξέλεγκτοι που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Και κάποιοι φοράνε και τη μάσκα της ειλικρίνειας, ενώ στην πραγματικότητα είναι όχι απλά ψεύτες, ψευταράδες. Τα ψέματα που λένε είναι ακραία. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, μόνο αν κάτσω να αναλύσω, που σπάζεστε εσείς που λέω τις αλήθειες, για το τι ψέματα έχουν πει αυτοί που είναι όλη μέρα στα κανάλια. Θα γελάσει και η κουτσή Μαρία, που δεν έχει κανένα λόγο να μην γελάει η κουτσή Μαρία, έτσι. Δεν έχω πρόβλημα, το έχω πει χίλιες φορές με τις κουτσές Μαρίες. Ποιος έχει βγάλει αυτή τη φράση με την κουτσή Μαρία, δεν ξέρω. Μου έχει μείνει στο μυαλό, τη χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, η γιαγιά μου την έλεγε. Με την κουτσή Μαρία και με την κουτσή Μαρία. Δηλαδή νιώθω και άσχημα μερικές φορές που σκέφτομαι ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω μια κουτσή Μαρία που ακούει την εκπομπή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, να το ξέρεις. Δεν ξέρω η γιαγιά μου τι είχε πάθει και το έλεγε συνέχεια αυτό. Τι έχει δηλαδή η κουτσή Μαρία, μια χαρά είναι η κουτσή Μαρία. Δεν το ξαναχρησιμοποιώ. Ζητάω συγγνώμη από όποια Μαρία είναι κουτσή. Θα προσπαθήσω βασικά να μην το ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί πολλές φορές το κάνω χωρίς να θέλω. Μου βγαίνει αυτόματα, έχει συνηθίσει η γλώσσα, το στόμα μου. Πώς να το πω. Με αυτά που ακούγα από τη γιαγιά, τα λέω έτσι, ομά. Ήρθε στο γάμο και η κουτσή Μαρία. Πήγε στα πανηγύρια και η κουτσή Μαρία. Γέλασε και η κουτσή Μαρία. Συνέχεια με την κουτσή Μαρία ασχολούνταν. Λες, θα ήταν καμιά γειτόνισσα που είχε κανένα θέμα μαζί της. Λες. Και να ακούει τώρα γειτόνισσα. Και θα γίνει τώρα εδώ, Τέξας. Δεν ασχολούμαι με εσάς, αφήστε με ήσυχο. Στην τηλεόραση λέει ο καθένας τα δικά του ψέματα. Παρουσιάζουν εκεί ένα τύπο, βγαίνει και λέει και λέει και λέει. Υπάρχει κάποιος σε αυτή τη δικαστική εξουσία που θα καλέσει επιτέλους όλους αυτούς τους σαρλατάνους, όλους αυτούς τους γελίους ψεύτες, για να απολογηθούν για ό,τι λένε? Θα υπάρξει ποτέ κανένας? Θα υπάρξει ποτέ κάποιος από αυτή τη δικαστική εξουσία να πει, έλα εδώ εσύ που λες ό,τι λες, για παράδειγμα για τον Γρηγόρη, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία? Κάτσε στο σκαμνί, απολογήσου. Γιατί να μπει σε μια διαδικασία, άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις. Βγαίνει ένας και κάνει ένα βίντεο για τον Γρηγόρη και λέει, ο Γρηγόρης είναι αστροναύτης, ο Γρηγόρης έπεσε από το διάστημα, ο Γρηγόρης προέρχεται από εξωγήινους. Ωραία. Πρέπει εγώ να του κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, να πληρώσω δικηγόρο, να τον καλέσει ο δικηγόρος, να πάρει και αυτός δικηγόρο, να πάμε στα δικαστήρια, να παρουσιαστούμε μπροστά στον εισαγγελέα και να του πω, άρε αδερφέ, δεν είμαι από το διάστημα, δεν είμαι αστροναύτης, δεν προέρχομαι από εξωγήινους. Να χάσουμε ένα σωρό λεφτά, γιατί για να πάρει αυτός πίσω ό,τι έλεγε και αντίστοιχα να πληρώσει τι, μια αποζημίωση? Δεν τη θέλω την αποζημίωση. Μπαίνουμε σε μια τεράστια διαδικασία και σας ρωτάω εγώ, αν βγάλουν χίλιοι τέτοια βίντεο που να λένε ότι είμαι αστροναύτης, ότι προέρχομαι από εξωγήινους και ότι έπεσα από τον ουρανό, μπορώ εγώ να κάνω χίλιες μηνύσεις και να μου φύγουν ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό χρήματα για αυτά τα ψέματα? Είναι λογικό το να λειτουργεί έτσι? Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Και αναγκαστικά επιτρέπουν να κυκλοφορούν ψέματα. Αναγκαστικά επιτρέπουν να υπάρχει εκεί πέρα έξω συκοφαντική γενική δυσφήμιση. Γιατί σου λέει άλλο, σιγά μην κάτσω εγώ να μπω στα δικασία, να τρέχω όλη μου τη ζωή στα δικαστήρια, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω χίλιοι βλαμμένοι. Υπάρχει περίπτωση να κάθω να ασχοληθώ εγώ τώρα με αυτούς εδώ και να φάω όλα τα λεφτά μου? Για ποιο λόγο? Να αποδείξω σε ποιους τι? Αλλά το σωστό και ο, κανονικά ο φυσιολογικός τρόπος λειτουργίας για μια υγιής κατάσταση και για υγιείς Έλληνες πολίτες βασικά. Γιατί η υγεία είναι και ψυχική. Για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία λειτουργεί σωστά, να σας το πω έτσι απλά. Δεν θα πρέπει να λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει αυτοί που λένε ψέματα να αποδέχονται τις συνέπειες και να κάπως να τιμωρούνται. Κάτι να παθαίνουν τέλος πάντων για να μην μπορούν να λένε έτσι ανεξέλεγκτα ψέματα. Να υπάρχει μέσα στον ποινικό κώδικα κάποιος νόμος ο οποίος θα εφαρμόζεται για όλους αυτούς που μιλάνε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Τι να σας πω τώρα, δε, πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να ζούμε μέσα στο ψέμα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Θα έπρεπε να τιμωρείται σκληρά όποιος λέει ψέματα. Όποιος βγαίνει και κάνει ένα βίντεο και παρουσιάζει πράγματα χωρίς να έχει αποδεικτικά στοιχεία για οποιονδήποτε. Διότι δεν γίνεται άμα υπάρχουν χίλιοι βλαμμένοι εκεί πέρα έξω ο καθένας να κάνει χίλιες μηνύσεις και να τρέξει στα δικαστήρια να αποδείξει στους δικαστές ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φίλε, λες ψέματα. Δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που λες. Φάτη στο κεφάλι και ηρέμησε. Απλά πράγματα για να μιλάνε όλοι με αποδεικτικά στοιχεία και με ειλικρίνεια, ώστε να υπάρχει πλέον μια κοινωνία η οποία λειτουργεί φυσιολογικά και δεν είναι πνιγμένη στο ψέμα και στην κάθε μακακία που κατεβάζει ο κάθε βλαμμένος στο μυαλό του. Και τη λέει κιόλας, δεν φτάνει που τη σκέφτεται, τη λέει κιόλας. Και την πιστεύουν οι υπόλοιποι κιόλας. Και υπάρχει μετά ένα αλαλούμ. Ναι, να τιμωρείτε σκληρά, το λέω, δεν αλλάζω. Να τιμωρείτε σκληρά. Να τιμωρείτε σκληρά όποιος λέει ψέματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το βούρκο. Για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία δεν είναι μπερδεμένη. Η οποία μπορεί να δει καθαρά τι συμβαίνει. Βγαίνει ο κάθε βλαμμένος που σκέφτεται κάτι, το λέει μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα βίντεο, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και το πιστεύουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας, χιλιάδες. Και δεν είναι ένας δυστυχώς που κάνει τέτοια βίντεο, είναι πολλοί. Και γίνεται ο κακός χαμός, βάλε και τους συστημικούς που εσχεμένα λένε ψέματα, ζούμε μέσα στο ψέμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όποιος λέει ψέματα να τιμωρείται σκληρά. Μπας και δούμε φως στο τούνελ.

Δηλαδή δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Βλέπω χιλιάδες άρθρα που λένε μόνο ψέματα. Εδώ άλλος έκανε βίντεο, παρουσίασε κόμμα, ψέματα. Υπάρχει, λέει, κοινοβουλευτική ομάδα με τρεις πρώην βουλευτές. Πώς υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα με τρία άτομα? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχουμε μετά την Καριστιανού άλλες τρέλες από εκεί πέρα. Έχουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή η πολιτική σκηνή, άμα ίσχυε αυτός ο νόμος που σας λέω, άμα υπήρχε αυτός ο νόμος που σας λέω, θα είχε αλλάξει δραματικά. Θα είχε αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Δηλαδή σκεφτείτε το. Πέρα από όλα τα άλλα, σκεφτείτε μόνο αυτό το νόμο που σας λέω εγώ. Όποιος λέει ψέματα να τιμωρείται. Πόσα πράγματα θα αλλάζανε μέσα σε μια μέρα. Δεν είναι σοκαριστικό? Είναι φοβερό. Με έναν μόνο νόμο αλλάζει όλη η Ελλάδα. Με τον νόμο που λέει να τιμωρούνται σκληρά οι ψεύτες. Όσοι λένε ψέματα, όσοι γράφουν στο διαδίκτυο ψέματα, όσοι παρουσιάζουν σε βίντεο που μιλάνε ψέματα, όσοι λένε κάτι χωρίς να έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Σκεφτείτε πόσο δραματικά θα άλλαζε η κατάσταση. Και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία, παντού. Τέλος οι ψεύτες. Τέλος. Δεν θα ήταν απίστευτο? Ρε φίλε, τι ζούμε? Και όχι τίποτα, επειδή οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι και κακοπροαίρετοι. Ακόμα και στα καλύτερά του να είναι κάποιος και να είναι καλός άνθρωπος και να βοηθάει και να προσπαθεί, αν πηγαίνει κόντρα στα συμφέροντά τους, θα πούνε τα χειρότερα, θα τον λασπώσουνε, θα τον βρίσουνε με ψέματα, με το ένα, με το άλλο. Και κανένας δεν βάζει εμπόδια σε όλο αυτό. Κανένας. Τι να πω, είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Το να παρουσιάζουν μόνο ψέματα. Μόνο ψέματα. Τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα έχουμε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Να, ποιος δίνει το παράδειγμα? Να, ποιος δίνει το παράδειγμα? Και δεν είναι μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και ο Μητσοτάκης ψεύτης είναι. Και οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές είναι ψεύτες. Ρε, έχει γίνει η υποκρισία εκεί πέρα έξω τόσο φυσιολογική για εσάς, που η ειλικρίνεια σας προσβάλλει. Το να σας πει κάποιος την αλήθεια.

βάζανε πολλά λίτρα από αίμα που δίνανε νέοι για να έχουν ανανεωμένα κύτταρα, για να μπορούν να μιλάνε για μακροζωία, για να μην γερνάνε τόσο γρήγορα, για να ανανεώνουν τον οργανισμό τους. Πράγματα που εσείς δεν τα έχετε σκεφτεί καν. Αλλά όποιος έχει πολλά λεφτά κάνει τρέλες. Εδώ έχουμε δει χίλιες ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια που εξαφανίζονται παιδάκια. Πού πάνε αυτά τα παιδάκια? Έχει κανένα ταλγκά, νομίζετε, κανένας να πάρει κανένα παιδάκι και να το δολοφονήσει? Υπάρχουν και αυτά, αλλά τα περισσότερα δεν δολοφονούνται. Όπως φυσικά και σε χώρες που υπάρχει πόλεμος, γίνονται περίεργα πράγματα που δεν τα αναδεικνύουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Έχετε ακούσει ποτέ για το εμπόριο οργάνων? Για πόσα λεφτά μιλάμε? Έχετε ακούσει ποτέ για παράνομες υιοθετήσεις? Έχετε ακούσει ποτέ για ανθρώπινα μέλη? Δεν θέλω μεσημεριάτικα να συζητάω τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτά τα κυκλώματα που για κάποιο λόγο δεν συζητάει κανένας για αυτά. Πολλές φορές λέω στον εαυτό μου το ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει Σμέρνες. Γιατί Σμέρνες? Γιατί οι νεοέλληνες λειτουργούν σαν τις Σμέρνες. Κάθονται μέσα στην τρύπα τους και μόλις βρουν ευκαιρία πετάγονται να σε δαγκώσουν, να σε βρίσουν, να σε λασπώσουν, να πούνε για σένα την κακή άποψή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση η Σμέρνα να βγει από την τρύπα για να σε επιβραβεύσει. Να βγει από την τρύπα για να σου πει τι ωραία που κολυμπάς ή τι καλός που είσαι. Η Σμέρνα κάθεται μέσα στην τρύπα και όταν δει ότι περνάς απ' έξω και νιώσει απειλή, στην πατάει. Έτσι λειτουργεί και ο νεοέλληνας. Κάθεται στην τρύπα και όταν δει ότι απειλείς τα συμφέροντά του ή ότι ανεβαίνεις, μπαμ, στη δαγκώνει. Σμέρνες είστε, ναι, Σμέρνες είστε. Σμέρνες, και έχετε και ίδια μούτρα με τη Σμέρνα τώρα, που παρεξηγηθήκατε και που λέμε ότι είστε Σμέρνες. Ναι ρε, Σμέρνες είστε. Ίδια μούτρα έχετε. Όταν πάει να δαγκώσει η Σμέρνα είναι σαν έναν νευριασμένο νεοέλληνα. Ήδη. Έχω δει άνθρωπο ο οποίος έχει ίδια μούτρα με τη Σμέρνα όταν νευριάζει. Ίδια. Ήστε από εδώ. Εντάξει, να μιλάτε και με προφίλ όμως τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο, ε. Με ανώνυμα προφίλ είναι άνανδρο αυτό που κάνετε. Άλλα ρε φίλε, το ονοματάκι σου και βρήσε. Και εκεί ακόμα πριτς κοκό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με όλους αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν έτσι σε ένα πολύ ωραίο σημείο του πλανήτη, σε ένα πάρκο, σε ένα δάσος. Αυτό που λέγαμε προχθές, χθες βασικά με την ψυχολόγο, την κυρία Πόπη Μέγαρη. Για το πώς θα έπρεπε να απολαμβάνετε τη φύση, να εκτιμάτε κάποια πράγματα στη ζωή. Και βλέπω κάποιες ανακοινώσεις που πηγαίνει ο άλλος μέσα στο δάσος με την παρέα του και αφήνει ένα σωρό σκουπίδια. Αυτό δείχνει πολλά. Πάρα πολλά δει. Το ότι δεν μπορείτε ούτε τα σκουπίδια σας να μαζέψετε, βρε ανεύθυνοι. Ούτε τα σκουπίδια σας. Ούτε μια σακούλα δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας. Γιατί είστε τόσο ανεύθυνοι. Και βγάζετε και γλώσσα και λέτε τι θα γίνει στην Ελλάδα, τι να γίνει στην Ελλάδα ρε. Πάρε μια σακούλα μαζί στα σκουπίδια σου πρώτα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Χρειάζεται η κοινωνία πειθαρχία. Και αφού δεν μπορούν από μόνοι τους, πρέπει να αλλάξουν όλα ριζικά, μου φαίνεται. Τώρα για αυτές τις τραγικές ειδήσεις, αυτές τις τραγικές καταστάσεις, με όλους αυτούς τους παπαγάλους στην τηλεόραση, ο ένας να λέει το κοντό του, άλλος το μακρύ του. Α, Χρυσοχοίδη! Τον είδα πάλι στην τηλεόραση. Χρυσοχοίδη, τι έγινε ρε, ο δραπέτης γύρισε! Χρυσοχοίδη, εκεί στην ΕΥΠ! Εκεί στην ΕΥΠ τι γίνεται ρε παιδιά? Ρωτήστε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τι έγινε, ο δραπέτης επέστρεψε?

0: ακόμα τον παρακαλάει. Ακόμα του λέει, σε παρακαλώ γύρνα πίσω. Είναι δυνατόν? Πού είναι το ελληνικό FBI? Πού είναι εκείνη η Ξανθιά, η Δημογλίδου, να βγει να μας πει τι συμβαίνει? Γιατί η τόσο αποτελεσματική ελληνική αστυνομία δεν έχει καταφέρει τίποτα? Ρεζίλη των σκυλιών. Μιχάλη, τι έγινε? Δεν έχεις τι να πεις? Βάλ' να ακούσουμε λίγο το Μιχάλη. Βάλ' τον, άρε, τι πειράζει? Το Χρυσοχοίδη, ναι, βάλ' τον να τον ακούσουμε. Τι, δεν ακούγεται καλά, τραυλίζει? Τι μας νοιάζει εμάς, βάλ' τον να ακούσουμε, ρε, τι λέει? Δώσ' τον, δεν μπορεί να μιλήσει, λέει. Τι δεν μπορεί να μιλήσει? Θα βρει τρόπο να μιλήσει αυτός.
1: Είχε πάρει αυτή την άδεια. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να...
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να...
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να...
0: Βαράει μίζα, εντάξει, θέλει λίγο δούλεμα. Το κλειδί το γυρνάει μία, το γυρνάει δύο, τρίτη. Στην τέταρτη θα πάρει το αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσει να μιλάει κανονικά, περίμενε.
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να...
3: Θες.
2: Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
3: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
2: Κοιτάξτε,
3: δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη, έχουν διαδικασίες. Η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οποίες πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε?
2: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος, ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός πώς μας έφυγε?
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό?
2: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
3: Το εξετάζεται όμως.
2: Εξετάζονται, επίσης πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσει.
2: Διαδικασία.
0: Άκου εδώ ερώτηση που κάνει ο άλλος ο παπαγάλος. Άκου ερώτηση που κάνουν στον Υπουργό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, ρε παιδιά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρωτάει ο δημοσιογράφος στην τηλεόραση. Άκου τώρα εδώ. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα επιστρέψει ο δραπέτης ή θα τον πιάσετε? Θα επιστρέψει ή θα τον πιάσετε? Άκου τώρα. Ερώτηση.
2: Πρέπει να τηρούμε.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να γίνουν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
0: Και τα δύο μπορεί να γίνουν.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε?
2: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό δεν είναι δεδομένο. Εφόσον είναι δραπέτης και έχει περάσει η μέρα που έπρεπε να γυρίσει στις φυλακές, δεν έχει γυρίσει. Εφόσον δεν έχει γυρίσει, δεν πρέπει να τον πιάσετε? Τι περιμένετε?
2: Υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος, ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός πώς μας έφυγε?
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό?
0: Ρε, έλα να το συζητήσουμε λίγο, παιδιά. Να το συζητήσουμε λίγο. Άμα πρέπει να το πιάσουμε, ή άμα πρέπει να ξαναγυρίσει μόνος του, ή ανάλογα τι θα κάνει. Είναι στην επιλογή του. Μήπως τον έχεις δώσει υπηρεσιακό κάποιες μέρες παραπάνω? Μήπως τον έδωσε και διανυκτέρευση? Μήπως, ρε παιδί μου, ξέχασε την ημερομηνία που έπρεπε να γυρίσει στη φυλακή? Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Δώσ' τον άλλη μια εβδομάδα. Δώσ' τον άλλες 10 μέρες. Να του σκεφτεί λίγο ο δραπέτης. Άμα θα ξανάρθει, μπορεί και να μην θέλει να ξανάρθει. Επιλογή του είναι. Επιλογή του δεν είναι? Όταν γυρίσει, τι θα του κάνει? Θα του αφιερώσει κανένα τραγούδι? Ποιο τραγούδι λέτε να το αφιερώσει όταν θα επιστρέψει στις φυλακές ο Δραπέτης και θα του κάνει το χατήρι του Χρυσοχοίδη. Εγώ λέω θα το αφιερώσει αυτό εδώ. Αφιερωμένο από το Χρυσοχοίδη στον Αλκέτ Ριζάη, αν γυρίσει ποτέ στις φυλακές.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

πίσω, δεν είναι καλά, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πονάει.

Μην τον κάνεις έτσι, ρε, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον άνθρωπο. Μην τον κάνεις έτσι. Γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και παρακαλάει να γυρίσει στις φυλακές. Σόγια Φερόση, Λευτέρη Πανταζή. Σου αφιερώνει και Βασίλη Καρά. Δώσε και Βασίλη Καρά. Από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Αλκέτρι Ζάι. Δώσ' το κι αυτό. Δώσ' το. Πίνει. Μεθάει. Πονάει. Και φωνάζει ο Χρυσοχοίδης στον

0: τα αφήσει όλα.
1: Ο άλλος λέει καλά στη δουλειά, λέει τώρα τι θες να βγάλουμε τα ουίσκια και τα ξυροκάρπια.
0: Μη σταματάς τη δική μου αγάπη.
1: Λατινική Αμερική έχει φτάσει ο άλλος.
0: Να τα αφήσει.
1: Και ο υπουργός προστασίας του πολίτη είναι στα κανάλια και λέει θα γυρίσει.

0: Όλα καλά, ρε, μην αγχώνεστε. Όλα καλά. Όλα υπό έλεγχο. Όλα καλά, ο Χρυσογοήδης έχει τον έλεγχο. Μην αγχώνεστε. Υπάρχει ασφάλεια εκεί πέρα έξω. Υπάρχει ασφάλεια, μην φοβάστε τίποτα, ο Χρυσογοήδης. Θα συζητήσει, θα βγει, θα τον καλέσει να επιστρέψει. Όλα καλά.
1: Μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οποίες πρέπει να τηρούνται.
2: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
1: Λοιπόν, κοίταξτε.
2: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
1: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
2: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Υγρήτα. Αυτός πώς
1: εκείνο,
2: μας έφυγε.
1: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι μόνο Αλκέτ, είναι και άλλοι που έχουν δραπετεύσει και έχουν φύγει. Και εκείνους τους περιμένει.
1: Είναι περίεργο περιστατικό.
2: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
1: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
2: Το εξετάζω.
1: Εξετάζονται όλες.
0: Εξετάζονται όλα, μην αγχώνεστε. Το ελληνικό FBI είναι εδώ. Κυνηγάει παξέδες. Κυνηγάει όσους έχουν πάνω από 5 κότες. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπλοπαρκάρι. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράνε ζώνη. Άμα πίνεις καφέ με σταμάξι, πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται επίσης να τρως με σταμάξι. Αν δεν έχεις πίσω κουβέρτα, γιατί υπάρχει περίπτωση να χιονίσει και να αποκλειστεί στην Αττική Οδό, και ας πληρώνεις και διόδια, θα φας και πρόστιμο από πάνω. Γιατί αυτό λέει η ελληνική αστυνομία. Φυσικά, τρως πρόστιμο μόνο αν δεν έχεις κονέ και σου παίρνουν τις πινακίδες και το δίπλωμα μόνο αν δεν έχεις κονέ. Αλλιώς τα παίρνεις πίσω. Άμα είσαι κανένας φτωχομπινές, θα πας να κάνεις ένσταση και θα το σκεφτεί η ελληνική αστυνομία. Αν είσαι κανένας άλλος που έχει κανένα βουλευτή, κανένα γνωστό, κανένα τέτοιο, εντάξει, θα πέσει το τηλεφωνάκι, όλα καλά. Σε περίπτωση όμως που έχεις και λεφτά, δεν σε γράφει καν. Άστο. Έχεις πορτοφόλι, είσαι διάσημος, δεν σε γράφει. Αν είσαι πλεμπαίος, θα πας στο τμήμα, θα τους πεις ότι με κυνηγάει να με σκοτώσει ο άλλος και θα σου πούνε, φίλε, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Άμα είσαι η Δέσποινα, η Βανδύ και πάθεις λάστιχο, θα έρθει να σε πάρει το περιπολικό να σε πάει σπίτι. Μια χαρά. Αν είσαι κάνα παιδάκι από τα Γρεβενά 6 χρονών που οι γονείς του δεν είναι μέσα στο σύστημα, θα ψάχνεις με το ασθενοφόρο νοσοκομείο που μπορεί να σε εξυπηρετήσει μέχρι που θα χάσεις τη ζωή σου μέσα στο ασθενοφόρο που έχει μείνει πάνω στο δρόμο. Αν είσαι κανένας παπάς ή κανένας του συστήματος, σηκώνεται F-16 και έρχεται και σε παίρνει μπροστά από την αυλή. Αλλά κατά τα άλλα υπάρχει δημοκρατία, ισότητα, υπάρχει ασφάλεια και όλοι είμαστε ίσοι. Έτσι δεν είναι? Επίσης, άμα είσαι αστυνομικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία και σε πιάσουνε, εντάξει, το πολύ πολύ να βγεις σε διαθεσιμότητα. Άμα είσαι πολιτικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία, ή πας να καταθέσεις καμιά ιδρυτική διακήρυξη με πλαστές υπογραφές, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Άμα είσαι κανένας ελληνάκος που φορολογείται σκληρά και τρέχει να επιβιώσει και πλαστογραφήσεις, θα σε πάνε μέσα σηκωτό, λες και είσαι ο Πάσαρης. Λες και είσαι ο Πάσαρης. Θα έρθουν να σε πάρουν από το σπίτι, θα σπάσουν την πόρτα. Με χειροπέδες θα σε πάνε στο τμήμα. Θα κάτσεις κρατητήριο μέχρι ο εισαγγελέας να πάρει απόφαση και μέσα σε 1-2 μήνες θα έχει βγει και πότε είναι το δικαστήριό σου και όλα. Για να σε καταδικάσουν, να σε χρεώσουν, να πληρώσεις δικηγόρους και στην τελική, αν έχεις καθαρό ποινικό μητρό, να πας με αναστολή ή αλλιώς να σε χώσουν και μέσα. Αλλά άμα είσαι πολιτικός ή του συστήματος, διαθεσιμότητα, και το συζητάμε το θέμα, ο φάκελος μπαίνει αρχείο, μπαίνει σε κάνα συρτάρι, αλλά μιλάμε για ελληνική δικαιοσύνη, έτσι. Και κάποιοι πάνε και λένε, γιατί αυτό είναι υποδούλωση, όταν κάποιος πάει και λέει εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είπε? Σκύβει το κεφάλι στο καθεστώς και λέει ναι, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Σκύβω το κεφάλι μπροστά σας και λέω ναι, σας εμπιστεύομαι. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στο σύστημα. Έτσι πάει, φιλαράκια μου, τι να κάνουμε, έτσι πάει. Δυστυχώς έτσι πάει. Και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν πάει έτσι. Γιατί εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω δει με τα μάτια μου όλα αυτά. Το πώς εξυπηρετούν συγκεκριμένοι αστυνομική συγκεκριμένα πρόσωπα. Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε και με ποιους έχουν κονέ οι διευθυντές και οι διοικητές. Και πώς χάθηκε η ζωή ενός δημοσιογράφου που δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Ο οποίος έψαχνε για την Greek Police Mafia. Έτσι. Να τα έχετε στο μυαλουδάκι σας αυτά. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να μην είμαι. Έτσι όπως πάει το πράγμα, από ό,τι βλέπω δεν γουστάρουν και πολύ. Πονάνε. Και όποιος πονάει, κλωτσάει. Ερώτηση τώρα, Έλληνα πολίτη, πολύ κρίσιμη ερώτηση. Αν είναι, λέει, τριπλός ο καφές μες στο αυτοκίνητο, είναι τριπλό και το πρόστιμο? Ανάλογα, φίλε, αν έχεις πιει και από τους τρεις καφέδες ή άμα ο τριπλός καφές είναι μέσα σε ένα ποτήρι. Άμα είναι μέσα σε ένα ποτήρι, είναι ίδιο το πρόστιμο. Αν έχεις τρεις καφέδες και πίνεις και από τους τρεις, είναι τριπλό το πρόστιμο. Αλλά δεν θα πω τώρα για τους αστυνομικούς που περνάνε με κόκκινο. Δεν θα πω που βάζουν φάρο και ανάβουν σιρήνα όταν βαριούνται να περιμένουν στο φανάρι. Έλα, άστα αυτό. Δεν θα πω τώρα για τη μικροσούζα. Τη θυμάστε τη μικροσούζα? Έλα μωρέ τώρα, μια μικροσούζα, έλεγε ο Μπαλάσκας στην τηλεόραση, έκανε ο αστυνομικός. Μια μικροσούζα. Και αν πάρεις εσύ το παπάκι και κάνεις καμιά καντήλα και ξύνεις την πινακίδα πάνω στη Λαγκαδά ή πάνω στη Τζιμισκή, θα σε πιάσουν για επίδειξη, θα φας πρόστιμο 700 ευρώ, θα σε πάρουν το δίπλωμα μέχρι να πεθάνεις. Σαρκαστικά το λέω, το μέχρι να πεθάνεις. Αλλά θα στο πάρουν σίγουρα για κάνα χρόνο. Έλα μωρέ, έλεγε, τι έγινε, μια μικροσούζα. Άκου εδώ ρε φίλε, τι έχουμε ακούσει στην ελληνική τηλεόραση, είναι απίστευτο. Βάλε να τον ακούσουμε ρε πριν πάμε σε τραγούδι, βάλε. Βάλε.
3: Έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΔΕ, ούτε καν ΔΕ. Αν πάει σε ΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ για αυτή την μικρο σούζα. Δεν...
0: Ο αστυνομικός 15 ευρώ αν κάνει μικρο σούζα. Τι πάει να πει μικρο σούζα αρχικά, ρε παιδιά? Τι πάει να πει μικρο σούζα? Τι πάει να πει μικροσούζα, ρε φίλε? Τι πάει να πει μικροσούζα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι καινούργια λέξη είναι αυτή. Τι πάει να πει μικροσούζα? Ή κάνεις σούζα ή δεν κάνεις. Δηλαδή με τις μοίρες τα παίζουμε τώρα. Κάτω από τις 30 μοίρες είναι μικροσούζα, πάνω από τις 30 μοίρες είναι σουζάρα. Άμα είσαι αστυνομικός τρως 15 ευρώ, άμα είσαι Έλληνας πολίτης τρως 700. Τι πάει να πει μικροσούζα έκανε και σιγά τα ΟΑ? Γιατί δεν λες σαν Έλληνας αστυνομικός εκεί πέρα έξω που είσαι και σιγά τα ΟΑ όταν πιάνεις κάποιον Έλληνα πολίτη να κάνει σούζα?
3: Περίπτωση, έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΔΕ, ούτε καν ΔΕ. Αν πάει σε ΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ για αυτή την μικρο σούζα. Δεν είναι σούζα.
4: Να σας πω γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μπαλάσκα. Όταν το όργανο της τάξης έρχεται και κάνει παρατήρηση σε έναν πολίτη, μισό λεπτό, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και έτσι πρέπει. Εγώ δεν λέω να μην μου κάνει παρατήρηση που είναι διπλοπαρκαρισμένος, είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
5: Εγώ θα το δείχνω αυτό το βίντεο. Α, το έλεγα τι με γράφεις. Ορίστε.
4: Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ζούμε σε άλλο πλανήτη και δεν έχουμε κάνει εμείς σούζες, αλλά εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί.
0: Έχει κάνει σούζες αυτή.
3: Θα μου επιτρέψεις?
4: Προφανώς.
3: Είναι μια πειθαρχική παραβασούλα για μια μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού που τιμωρείται με 10 έως 15 ευρώ πρόστιμο.
0: 10-15 ευρώ. Σου λέει μετά ο αστυνομικός, και τι με νοιάζει εμένα μωρέ, 15 ευρώ πρόστιμο θα φάω. Και πάτα σούζα στη σούζα. Και όχι τίποτα, άμα είσαι και λίγο κάγκουρας και βράζει μέσα το αίμα σου. Σκέψου τώρα όλοι εσείς οι κάγκουρες που ακούτε αυτή την εκπομπή, γιατί είστε και πολλοί κάγκουρες. Σκέψου τώρα να έχεις πάρει φίλε κάνα τρέισερ 900 άρι, που μόνο που ανοίγεις τον γκάζι από μόνο του κάνει σούζα μπάντα, και να είσαι στο φανάρι και να έρθει δίπλα ο αστυνομικός τώρα ο Ζητάς και να σε κάνει κόλπες, να σε κάνει μαγκές, μαρσαρίσματα, και με το που ανάβει πράσινο να το σηκώνει καντήλα. Υπάρχει περίπτωση να μπεις στο τρυπάκι και να πεις δες αυτός ο αστυνομικός το γουστάρι και να το σηκώσει και εσύ καντήλα. Και να σταματήσει να σε γράψει. Εσύ 700 και αυτός 15 ευρώ. Εσύ ένα χρόνο δίπλωμα άδεια πινακίδες, αυτός ούτε κάνε δε. Δε. Ε, πώς σε γαργάλισε έτσι. Πίστεψες ότι είστε ίσοι, δεν είστε ίσοι. Και κανονικά θα έπρεπε να μπορείς να ισχυριστείς και να πεις ότι άκουνα αστυνομική, άκουνα σου πω. Εγώ έκανα μικροσούζα. Η ρόδα σηκώθηκε 25 μοίρες. Όχι 30. Και πάνω. Μικροσούζα ήταν. Δεν ήταν κανονική σούζα. Λοιπόν, τι ακούμε Παναγία μου σε αυτή τη χώρα. Τι ακούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Στους 94,8. Plus FM στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4. Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Από τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Δεν φεύγει κανένας. Και επειδή είπατε ότι βγάλατε κάποιοι στις δουλειές σας ουίσκια και ξηροκάρπια, γιατί ακούσατε τη φωνή του Καρά, θα συνεχίσω με Καρά.

Άντε ρε, τι εισαγωγή είναι αυτή να πούμε. Την παράξενη βροχή θέλω, τελείωνε, βάλ το τραγούδι να πούμε με τις ιστορίες σου. Ταινία θα δούμε. Α, βάλεις μήπως και το λιοντάρι.

0: Η Δέσποινα Ποτίτση είναι στο στούντιο, έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων. Δεν γνωρίζει ότι την έχουν πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη, έχει μια δημοσκόπηση, σε δίνει πρώτη. Με το κόμμα σου είσαι πρώτη. 50% σε δίνει. 50%. Τι?
1: Πόσο?
0: 50%.
1: Μόνο.
0: Μόνο, ναι.
1: Μόνο.
0: Για μένα έχεις 100%.
2: Πρέπει να σηκώσουμε μανίκια, να ξεκινήσουμε
0: 100% έχεις, 100%.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Έως και 50%.
6: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Τα ταρό και την αστρολογία κάθεστε και ακούτε. Λες και θα σας σώσουν. Καλά, αν βγει κανένας αστρολόγος, δεν θεωρώ ότι δεν θα πέσετε στα γόνατα και θα πείτε ήρθε ο νέος ήταν ο σωτήρας. Ικανοί είστε για όλα. Μπορεί να εμφανιστεί από το πουθενά κανένας με κανένα μανδύα και να σας πει ήρθα να σας σώσω από μια άλλη εποχή. Κάποιοι θα τον πιστέψουν, να το ξέρετε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, γιατί θέλω να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα του κύριου Αντωνόπουλου, όπως μου ζήτησε ο ακροατής. Για το πώς γίναν οι Έλληνες χριστιανοί. Ξαναλέω, για το πώς γίναν οι Έλληνες χριστιανοί. Πάμε, πάμε, πάμε. Μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη.
3: Θεότατα.
2: Ο Ιησούς Χριστός. Μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη.
3: Θεότατα.
2: Άνθρωπος ο οποίος πήγε κόντρα στη φιλοδοξία, κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλιδονία, κόντρα σε όλα. Ιστορικές στιγμές.
3: Οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είτε θέλουμε να το προσεγγίσουμε μέσα από μια θρησκεολογική άποψη ως ενσαρκονθέντα ύψιστο, είτε μπορούμε να τον δούμε και υπάρχουν άνθρωποι που τον βλέπουν και ως έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε για να δώσει μέσα από τη διδασκαλία του και τη ζωή του την ίδια, έτσι, ορισμένα διδάγματα και ορισμένα πρότυπα αξιακά στην κοινωνία και διαχρονικά. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έτσι. Και βέβαια για έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, έτσι, και είναι και θρησκευόμενος, είναι για μας τους χριστιανούς το κέντρο της λατρείας μας, έτσι. Αμφίβολα.
2: Το μήνυμα που πέρασε, το οποίο διαμορφώνει χαρακτήρα, το οποίο βάζει στη θέση του κάποια πράγματα, το οποίο εξηγεί φυσικά για μένα προσωπικά και την καθηγητά, και το πώς ακριβώς ένας άνθρωπος μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο σκέψης του με κάποια θεμέλια, ώστε να βρει και μια ψυχική ηρεμία και ώστε να αποβάλει από μέσα του και τα αρνητικά.
3: Βέβαια, σου δίνει ο χριστιανισμός. Βέβαια δεν είναι μόνο η διδασκαλία του Ιησού, έτσι, είναι και εν συνεχεία πως διαμορφώθηκε αργότερα ως οργανωμένη θρησκεία από τους πατέρες, από τον Παύλο και τα λοιπά. Γεγονός είναι πως η χριστιανική εκκλησία κατά μία άποψη θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο, έτσι, μέσω του μαρτυρίου του στη Ρώμη. Γι' αυτό και θεωρείται ο Πάπας ως primus inter pares, έτσι, ο Πάπας της Ρώμης, ο Πατριάρχης της Ρώμης, έτσι, μαζί με τους άλλους Πατριάρχες, ας πούμε, στις αρχές του Μεσαίωνα, στη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, Κωνσταντινούπολη, αλλά και των άλλων περιοχών, έχει την ίδια δύναμη, αλλά ίσως έχει και κάποιο πρωτείο, αναγκαστικά, λόγω του ότι η Εκκλησία με μαρτύριο θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη. Έτσι. Αυτό έχει σημασία μέχρι και σήμερα και έχει ιδιαίτερη σημασία ιστορική και πολιτιστική και για μας τους Έλληνες διαμέσου των αιώνων. Έτσι, βέβαια.
2: Βέβαια ενδιαφέρουμε γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι εμείς και όπως έλεγε και ο φιλόσοφος και ποιητής και καθηγητής ο Δημήτρης Ολιαντίνης, στην ουσία ο Πάπας είναι ένας σύγχρονος Κέσαρας.
3: Βέβαια. Και τώρα που μιλάμε, κατ' εξοχήν. Δεν είναι, ακούγεται πολύ το Βατικανό, αλλά έχει τεράστια δύναμη. Βέβαια. Γιατί έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο πιστούς. Όταν το δικό μας Πατριαρχείο είναι εκεί που είναι και βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, εντάξει.
2: Πλέον.
3: Ναι, εντάξει. Το εκκλησίασμα στην πόλη είναι κάπου το πολύ 1.500-2.000 Έλληνες, έτσι, που έχουν παραμείνει όπως μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα. Και βέβαια εμείς στην Ελλάδα έχουμε το αυτοκέφαλο, εκτός από τις νέες χώρες που είναι ελέγχονται από το Πατριαρχείο, και βέβαια αναγνωρίζουμε τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, όπως τον αναγνωρίζαν παλιότερα και άλλοι λαοί, τον αναγνωρίζαν και οι Ρώσοι, που είναι μεγάλη δύναμη της Ορθοδοξίας στη Ρωσία, έτσι, που είναι μεγάλη χώρα και η πλειοψηφία των κατοίκων της. Γιατί και μουσουλμάνους, έτσι, και άλλα θρησκεύματα, δεν είναι μεγάλη χώρα, και κι άλλους λαούς, είναι ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Βέβαια, από τον 16ο αιώνα, όταν η Ρωσία αρχίζει να πατάει στα πόδια της και να διαμορφώνει ένα κράτος με κέντρο τη Μοσχοβία και να στηρίζεται βεβαίως στην Ορθοδοξία, οι Ρώσοι αποφασίζουν να αποσχιστούν από το Πατριαρχείο και να οργανώσουν δικό τους Πατριάρχη. Έτσι. Οπότε θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι σε αιχμαλωσία στους Οθωμανούς, στους Μουσουλμάνους, και πρέπει ένας Πατριάρχης Ορθόδοξος να βρίσκεται ελεύθερος και να λειτουργεί ελεύθερα σε μια χώρα Ορθόδοξη. Και αυτή βέβαια είναι η Ρωσία. Δεν σημαίνει πως ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης δεν έχει προνόμια. Έχει πάρα πολλά προνόμια. Δεν είναι τυχαία η προσωπικότητα. Είναι Μιλιέτ Μπασίς κι αυτός. Τώρα λέμε διάφορα ιστορικά που να κουράζουν και τους ακροατές μας.
2: Όχι, μας αρέσει να μαθαίνουμε πράγματα.
3: Είναι ενδιαφέρον ότι έχει μεγάλη θέση δίπλα στο Σουλτάνο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως ο Σουλτάνος δεν είναι κατά κάποιο τρόπο ο αφέντης του.
2: Έχει χτυπηθεί πολύ ισχυρά η Ορθοδοξία με αυτό που περιγράφεται.
3: Έχει χτυπηθεί. Από τη μια μεριά έχει προνόμια τα οποία τα δίνει ο Πορθητής, έτσι, για λόγους δικούς του, και κάνει το Γενάδιο πρωτοπατριάρχη. Γενάδιος δεν είναι, είναι νομικός, είναι προσωπικότητα η οποία βέβαια μετά τις συνόδους Φλωρεντίας Φεράρας, στις οποίες ο Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος, ο προτελευταίος, ο αδελφός του τελευταίου, υπογράφει την Ένωση των Εκκλησιών και αναγνωρίζει το πρωτείο του Πάπα, ο Γενάδιος, ενώ υπογράφει και αυτός την Ένωση, δεν την υπογράφει ο Ευγενικός και ο Πλήθων, αλλά ο Πλήθων έχει και μια άλλη προσέγγιση, όχι τόσο χριστιανική, ο Γεμιστός, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος της Αναγέννησης. Στη συνέχεια καθίσταται ο Γενάδιος, μεγάλη προσωπικότητα, κυριακή προσωπικότητα του ανθενωτικού αγώνα, και κατά διάρκεια της άλωσης παίρνει θέση εναντίον των αγωνιστών οι οποίοι επιθυμούν κατά κάποιο τρόπο την Ένωση, όπως είναι ο Παλαιολόγος. Και όταν πέφτει η πόλη, το πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη είναι μια άλλη ιστορία που δεν χρειάζεται τώρα να σας κουράσω, να σας στεναχωρήσω. Ο Μωάμεθ, ο Πορθητής, έτσι, που είναι νέος, 25 χρόνων άνθρωπος είναι, αλλά έχει πολλές ικανότητες, Δίνει εντολή, ψάχνει εντολή, έχει συνεργάτες να βρει το Γενάριο και τον κάνει πατριάρχη. Παίρνει δηλαδή τη θέση του αυτοκράτορα του Βυζαντινού και μέσα από διαδικασίες λίγο πιο γρήγορες αναγνωρίζει ως Μιλέτ Μπασί, δηλαδή ως αρχηγό του Μιλετιού των Χριστιανών, των Ορθοδόξων κυρίως έτσι, τον Γενάριο ως πρώτο πατριάρχη, ο οποίος είναι ανθενωτικός. Και το πράγμα παγώνει. Παγώνει διότι βέβαια οι Οθωμανοί δεν έχουν καμιά όρεξη να λειτουργούν κάτω από την σκέπη του Πάπα ή κάτω από τον φόβο των Καθολικών. Μην ξεχνάμε πως εκείνη την εποχή και ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, ο προτελευταίος, έχει ζητήσει τη βοήθεια της Δύσεως. Έχει κάνει την ένωση και ζητάει τη βοήθεια του Γάλλου βασιλιά. Ο Κάρλος ο 7ος Νεοζήτα είναι ο βασιλιάς της Γαλλίας. Είναι ο βασιλιάς με τον οποίο συνεργάστηκε κάποια εποχή Ζαν Ντάρκ, έτσι για να θυμηθούμε τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτός υπόσχεται βοήθεια στον Ιωάννη με την προϋπόθεση να τελειώσει τον εκατονταετή πόλεμο που έχει με τους Άγγλους. Διότι η Γαλλία εκείνη την εποχή και για πολλά χρόνια πριν έχει δεχθεί επίθεση, κατάκτηση μεγάλου μέρους της από τους Άγγλους, από τον Άγγλο βασιλιά και τους Άγγλους πολεμιστές, και αγωνίζεται ο Γάλλος βασιλιάς να διώξει τους Άγγλους από τη Γαλλία. Πεσχέθη λοιπόν στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν διώξει τους Άγγλους και απελευθερώσει πλέον τη Γαλλία, το βασίλειό του, θα στείλει τον Μπουσικό. Ο Μπουσικό είναι ένας Γάλλος στρατάρχης γνωστός, να βοηθήσει τους Έλληνες να αποθήσουν τους Οθωμανούς. Δυστυχώς ο εκατονταετής πόλεμος τελειώνει το 1453 και δεν είναι δυνατόν να στείλει η Γαλλία βοήθεια, διότι πλέον η πόλη έχει πέσει. Και βέβαια ξεκινάει μια περίοδος μεγάλη, η οποία ονομάζουμε τουρκοκρατία, ουσιαστικά είναι οθωμανοκρατία, το σωστό έτσι, να το πούμε όπως πρέπει να το πούμε, ναι. Δεν είναι τουρκοκρατία, διότι εκείνη την εποχή, αλλά και πολύ αργότερα και μέχρι τον Κεμάλ, μέχρι τους νεότουρκους λίγο νωρίτερα από τον Κεμάλ, η λέξη Τούρκος δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
1: Δεν υπήρχε Τουρκία.
3: Πρώτα δεν υπήρχε Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία με 500 λαούς. Έτσι. Αυτά τα δημιούργησε ο νεοτουρκικός εθνικισμός, ένα μέλος του οποίου είναι και ο Κεμάλ. Δεν είναι πρωτεύον μέλος. Είναι ένα από τα μέλη των νεοτούρκων, οι οποίοι από τα τέλη του 19ου αιώνα, προσωπικότητες, αξιωματικοί, διάφοροι διανοούμενοι, δύο-τρεις ας πούμε πολύ γνωστοί, προωθούν την ιδέα του τουρκισμού, του παντουρκισμού και τα λοιπά. Και αρχίζει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί το τουρκικό έθνος το λεγόμενο, όπου οι μισοί που μπορεί να ανήκουν στο τουρκικό έθνος δεν καταλαβαίνουν ότι είναι Τούρκοι. Έχουν όμως ένα χαρακτηριστικό κοινό, το οποίο ο Κεμάλ και οι νεότουρκοι το χρησιμοποίησαν κατά κόρον και στηρίχθηκαν πάνω σε αυτό. Είναι μουσουλμάνοι. Οπότε προώθησαν την ιδέα ότι πας μουσουλμάνος, Τούρκος. Πας μη μουσουλμάνος, δεν είναι Τούρκος. Τι είναι? Είναι Έλληνας, είναι Αρμένιος, είναι Πόντιος, οπότε πρέπει να τον βγάλω, να τον διώξω. Έτσι δημιουργείται. Κακώς λοιπόν λέμε την εποχή, το 1500, το 1600, το 1700, έτσι, μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και μετά, τη λέμε τουρκοκρατία. Εντάξει, τη λέμε έτσι έμεινε.
1: Κυνηγάνε όμως από τότε τους χριστιανούς και συγκεκριμένα τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Εγώ, κύριε καθηγητά, τους έχω διαχωρίσει τους χριστιανούς. Για μένα, χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν κάνανε κάποιο πόλεμο, δεν σκοτώσανε, μόνιμα ζούσαν στα μαρτύρια. Ενώ οι καθολικοί είναι λίγο διαφορετικοί.
3: Οι καθολικοί, κοίταξε, από μια άποψη, η εκκλησία χριστιανική είναι ενιαία μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα, όταν ο Φράγκος βασιλέας και κυρίως ο Καρλομάγνος, που είναι Γερμανός, αναλαμβάνει τα ενία της Δύσεως και κατά κάποιο τρόπο ενώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης από το Ρήνο και δυτικά και υποχρεώνει λαούς ευρωπαϊκούς που δεν ήταν 100% Ευρωπαίοι μέχρι τότε, όπως είναι οι Ούγγροι, οι Σάξονες, να υπαχθούν στον χριστιανισμό. Τους Σάξονες με τη βία τους κάνει χριστιανούς ο Καρλομάγνος. Αποκτά μια μεγάλη δύναμη και σκέφτεται να επεκταθεί πολιτιστικά ανατολικά. Ο Πάπας, αφού βρίσκεται στη Ρώμη, βρίσκεται κάτω από διάφορες περιπέτειες, δεν χρειάζεται να σας κουράσω, υπό την προστασία του Καρλομάγνου. Και ενώ είναι, είπαμε, μία η Εκκλησία, δεν υπάρχουν τότε καθολικοί και ορθόδοξοι, μία είναι η Χριστιανική Εκκλησία, αποφασίζεται λόγω πολιτικών κυρίως επιδιώξεων του Καρλομάγου και εν συνεχεία των Φράγκων βασιλέων και των βασιλέων που τον ακολούθησαν, να επεκταθεί και να διαχωριστεί κατά κάποιο τρόπο η δογματικά η Εκκλησία της Ρώμης από την Ανατολική Εκκλησία. Και το 1054 έρχεται το οριστικό σχίσμα, το οποίο έχει να κάνει με διάφορα στοιχεία λατρευτικά αλλά και θεωρητικά, εκκλησιαστικά, πνευματικά. Τότε εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή του Πάπα και των περιοχών που αυτός ελέγχει εκκλησιαστικά, με το Βυζάντιο και με την Ορθοδοξία και με τον Πατριάρχη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία θεωρεί ο μεν Πάπας εμάς αιρετικούς, εμείς δε τους καθολικούς τους όμως και εμείς αιρετικούς. Είναι οι περίφημα αζημίτες, διότι η Θεία Κοινωνία σε αυτούς είναι διαφορετική από τη δικιά μας. Και μάλιστα όταν υπήρχε ακόμα το πρόβλημα της άλωσης και της πολιορκίας της πόλης από τους Οπαμανούς, από τον Μεχμέτ, υπήρχαν καθολικοί που είχαν έρθει και καρδινάλοι να ψάλουν στην Αγία Σοφία, διότι είχε γίνει ένωση, επαναλαμβάνω έτσι, από τον Ιωάν τον 8ο και τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο τον Δεύτερο, που είχε δεχτεί. Την είχε δεχτεί την Ένωση ο Παλαιολόγος. Οι τελευταίοι Παλαιολόγοι την είχαν δεχτεί. Εξάλλου, η δυναστεία των Παλαιολόγων, που είναι δυνατή της Μικρασίας, δυνατή σημαίνει φεουδάρχης της Μικρασίας, στρέφηκαν κατεξοχήν στη Δύση και εγκαταλείψαν τη Μικρασία. Και αυτό, όπως λένε και διάσημοι Βυζαντινολόγοι, ήταν το μεγάλο λάθος αυτής της δυναστείας, έτσι, που ήταν 200 χρόνια. Yeah. Τα 200 τελευταία χρόνια είναι η δυναστεία των Παλαιολόγων, η οποία, από τον πρώτο Μιχάηλ τον Παλαιολόγο μέχρι τον τελευταίο. Αυτοί λοιπόν θεωρούν οι Έλληνες, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, την πλειοψηφία τους Ορθόδοξοι, και έχουν και κάποια δύναμη, τους θεωρούν αζημίτες και λένε προτιμητέοι, ας πούμε, οι Οθωμανοί από τους αζημίτες. Αυτό, όπως και ο περίφημος διάλογος του Γεμιστού με το Γενάδιο. Αυτοί οι δύο ήταν μεγάλες προσωπικότητες, επαναλαμβάνω, ο Γενάδιος είναι ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, με τις ευλογίες του Σουλτάνου. Αυτοί είχαν άσχημες σχέσεις μεταξύ τους, αν μπορώ να το πω έτσι απλοϊκά. Είχαν μάλιστα απαγγείλει κατηγορίες ο ένας με τον άλλον. Ο μεν λοιπόν Γενάδιος, ο Γεμιστός, ο Πλήθων, ο οποίος θεωρείται και ο πρώτος Έλλην, είπε το περίφημο Έλληνες εσμέν και τα λοιπά, εμείς που μιλάμε την ίδια γλώσσα και έχουμε την ελληνική παιδεία. Έτσι, το Έλληνες εσμέν είναι φωνή του αναγεννόμενου τότε αναγεννησιακού ελληνισμού, μεσαιωνικού ελληνισμού. Και του απαντάει ο Γενάδιος, θα το πω πολύ απλά, ότι εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει Έλληνας, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό, όπως και η στάση πολλών μεγάλων προσωπικότητων απέναντι στην άλωση στους Οθωμανούς, σήμερα μας δημιουργεί εύλογα ορισμένες απόψεις, απορίες ότι τι ήταν αυτοί, ήταν φιλότους κτλ. Αν εξεταστεί όμως αυτό στο πνεύμα της εποχής, του 15ου αιώνα, στην εμπειρία και στις πραγματικότητες εκείνης εποχής στον Ανατολικό Ελληνισμό, στον πόνο και στο φόβο που είχε δημιουργήσει η άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους, οι οποίοι είναι χριστιανοί, και η άλωση Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους ήταν μια πραγματικότητα πολύ σκληρή. Έτσι, δεν σεβάστηκαν τίποτα αυτοί. Τα διαλύσαν όλα. Και ήταν χριστιανοί. Έτσι. Και βέβαια η Λατινοκρατία, η λεγόμενη, η Φραγκοκρατία μετά, όχι μόνο στην περιοχή της πόλης, αλλά και στις άλλες περιοχές των Νοτιών Βαλκανίων και του Ελλαδικού κορμού, είχαν δημιουργήσει ένα μίσος, έτσι, του ελληνικού λαού, του Ορθόδοξου Ποιμνίου, απέναντι στους καθολικούς, και βέβαια ξέρανε ότι πίσω από τις σταυροφορίες υπήρχε ο Πάπας. Αυτός τα κινητοποιούσε όλα. Ο Πάπας και η Βενετία. Ο Πάπας πνευματικά και η Βενετία οικονομικά. Γιατί χρειάζονται και χρήματα για όλα αυτά, και πληρώνει η Βενετία. Γι' αυτό πήρε τα πιο ωραία κόμματα, τα πιο ωραία φιλέτα του ελληνικού κορμού, το Αιγαίο, τα λοιπά, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου, το πήραν οι Βενετοί. Έτσι. Και το συνεχίσαν μετά να το κρατάνε και να μαλώνουν με τους Οθωμανούς. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την, βέβαια, η πολιτική των Σουλτάνων απέναντι στον ελληνισμό, στον ορθόδοξο, στον χριστιανικό ελληνισμό και στους λαούς τους χριστιανικούς, έτσι, γιατί δεν αναγνωρίζαν Έλληνες και Βούλγαρους οι Τούρκοι, έτσι, δεν αναγνωρίζαν Έλληνες και Σέρβους. Για αυτούς υπήρχαν θρησκευτικές καταστάσεις, ας πούμε θρησκευτικά έθνη. Το Μιλιέτ των Ορθόδοξων, των Χριστιανών.
1: Να βάλω μια παρένθεση, ναι, κύριε καθηγητά, επειδή, ναι, αναφερθήκατε στους Παλαιολόγους και έχω μια πορεία. Ναι. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο Μανουήλ Β' ο Παλαιολόγος, ναι, ο οποίος ήταν και σύζυγος της Ελένης Δραγάση, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός Σέρβου. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του.
3: Ο τελευταίος, ο Κωνσταντίνος, Είναι λέει τετραγάσης γιατί η μάνα του είναι Σερβίδα. Είναι διγενής. Η μάνα είναι Σερβίδα, δεν είναι λασκάρο τσεκάτα.
1: Η κατά κόσμον Ελένη Δραγάση, να το πω αυτό για το ακροατήριο, είναι η Αγία Υπομονή.
3: Βέβαια.

0: και οι Σέρβοι έχουν έντονο θρησκευτικό βίωμα, έτσι ορθόδοξο. Ε? Παραμένουν από τους πιο φανατικά, ας το πούμε έτσι, ορθόδοξους λαούς, οι οποίοι διατήρησαν έτσι την πίστη τους καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, γιατί και αυτοί τα ίδια περάσανε με εμάς περίπου. Έτσι. Γι' αυτό υπήρχε και η άποψη, υπάρχει στην Ελλάδα, ότι οι Σέρβοι είναι λαός αδελφικός και τα λοιπά, και το είδαμε αυτό και πρόσφατα πώς λειτουργήσε. Βεβαίως υπήρξαν διαπρεπείς ιστορικοί, οι οποίοι και κυρίες και κύριοι, οι οποίοι γράψαν διάφορα άρθρα, θυμάμαι ένα στο Βήμα, δεν θα πω ποια το έγραψε, γιατί εντάξει δεν είναι, αλλά εγώ τους εκτιμώ όλους τους συναδέλφους, όπου είπε είναι μύθος η ελληνοσερβική φιλία, και ίσως είχε δίκιο, διότι η Σερβία, βάση περιπτώσει, εκτός από προσωπικότητες που σταθήκανε, και βέβαια και...
1: Εντάξει, η Σερβία πάντως έχει κάνει κάποιες κινήσεις, κύριε καθηγητά, για συνεργασία.
0: Βέβαια.
1: Και οι Έλληνες ήταν αυτοί που στην ουσία δεν ήταν οι φίλοι τους. Να το πούμε και αυτό.
0: Και αυτό, ναι, που φάνηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, με την είσοδο της Σερβίας στον πόλεμο και την άρνηση εδώ πέρα.
1: Και με τον Μιλόσεβιτς, ναι.
0: Ναι, και μετά βέβαια πάμε στο Μακεδονικό, που εδώ υπήρχαν και το Μακεδονικό, το Σκοπιανό δηλαδή, το οποίο έχει και αυτό διάφορες εκτάσεις. Βέβαια, κατά καιρούς και οι Σέρβοι είχαν, επειδή είχαν ανάγκη τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη, ξέρεις, είναι το καρφί στο μάτι πολλών, έτσι, γιατί είναι, συνδέει όλη την κεντρική Ευρώπη, όλη την κεντροανατολική Ευρώπη, τη συνδέει με τη Μεσόγειο, έτσι, που αλλού θα πάει στη Μαύρη Θάλασσα ή στο μισό της Αδριατικής στη Βενετία, θα έρθουν εδώ. Και είχε προτείνει η Σερβία, ήταν και ισχυρό κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και το ξύλο που φάγαμε εμείς στη Μικρασία, δυστυχώς, είχαμε ζαρώσει λίγο η Ελλάδα. Ήταν ένα μαζεμένο κράτος, αδύναμο, με τους πρόσφυγες. Το πράγμα δεν προχώραγε εύκολα. Η Σερβία τότε είχε ενωθεί σε βασίλειο, είχε γίνει Ιουγκοσλαβία, σε βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων. Είχε και τις περιοχές των Σκοπίων κτλ. Ήταν μια μεγάλη δύναμη στα Βαλκάνια. Κατά κάποιο τρόπο πίεζε και αυτή για να αποκτήσει δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία της έδωσε ο στρατηγός, ο δικτάτορος, ο Πάγκαλος, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, που ήταν καλός στρατιωτικός, αλλά στην πολιτική δεν πήγε τόσο καλά, για να μπορέσει να κινηθεί εναντίον των Τούρκων στην Ανατολική Θράκη, το οποίο δεν προχώρησε.
1: Δεν προχώρησε. Πάντως, να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω,
0: βεβαίως,
1: διότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Βλέπουμε ότι τα σύμβολα υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Όπως υπάρχει η Μισέλινος με το αστέρι σε πάρα πολλές χώρες, Αλγερία, Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή.
0: Μουσουλμανικός.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Βλέπουμε παντού και αυτόν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου.
0: Βέβαια, το έχουν οι Ρώσοι, το έχουν οι Σέρβοι. Εμείς τον βάλαμε λίγο στην άκρη. Από εδώ, από εκεί, η σημαία δικιά μας βέβαια, η παλαιά σημαία, δεν ξέρω αν την θυμάσαι εσύ, γιατί σε νέο παιδί, που ήταν ένας μεγάλος άσπρος σταυρός σε τέσσερα γύρω-γύρω τετράγωνα μπλε, είχε εν μέρη και βαβαρική προέλευση. Διότι οι σημαίες της Επανάστασης ήταν και έμοιαζαν, αλλά ήταν και διαφορετικές. Τώρα έχουμε την άλλη σημαία, αυτή με τις γραμμές, που ήταν του ναυτικού. Τότε που στη δεκαετία του 60, του 50 είναι αυτή του πολεμικού ναυτικού, η σημαία του ναυτικού. Με άλλες περιπτώσεις και εμείς έχουμε το Σταυρό και άλλοι λαοί έχουν το Σταυρό. Εντάξει,
1: είχαμε και τον Αετό.
0: Είχαμε και τον Αετό, βέβαια. Αλλά μετά με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την Ελληνική Επανάσταση το κράτος που δημιουργήθηκε δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνο του, δεν το αφήσαν να λειτουργήσει μόνο του. Πολλοί από τις ελληνικές ελίτ δεν θέλαν να λειτουργήσει μόνο του. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένως χιλιάδες φορές.
1: Βέβαια. Και η Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πραγματικά θέλω να μάθω κάποια πράγματα, γιατί ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Πολλοί ακροατές αναρωτιούνται και λένε, για παράδειγμα, ότι ναι, αλλά σε κάποια φάση έχουμε ένα κενό από τη στιγμή που οι Έλληνες σταμάτησαν να πιστεύουν στο δωδεκάθεο και ξαφνικά γίνανε χριστιανοί. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ναι. Και προσθέτω εγώ πάνω σε αυτό και σας ρωτάω.
0: Ναι.
1: Είναι ένας βασικός πυλώνας, το γνωρίζω αυτό, ο χριστιανισμός για την ενωμένη Ευρώπη, αλλά πάτησαν πάνω στα θεμέλια των αρχαίων Ελλήνων και γίνανε χριστιανοί.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και βέβαια αποτελούν, και έχει το υπόψη προς το μέλλον, και κάποιες συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες, πιο επικεντρωμένες.
1: Βέβαια.
0: Αλλά βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση δική σου και των αγαπημένων μας ακροατών. Κοίταξε να δεις. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, που ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πολιτικός βεβαίως, αφήνω την πολιτική του δράση, πιάνω το θέμα του επιστήμονα, του πνευματικού ανθρώπου, στην ιστορία του

0: ευρωπαϊκού πνεύματος, που είναι ένα 20 άτομο έργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αναλυτικό όμως, πολύ αναλυτικό, εκεί πέρα δίνει έναν ορισμό του τι σημαίνει Ευρώπη, τι είναι εκείνη.
1: Πώς το είπατε, συγγνώμη, πώς το είπατε?
0: Ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος.
1: Ωραία, ιστορία, θα το διαβάσω.
0: Πολύ κλασικό έργο, πολλούς τόμους, παίρνει κανείς και διαβάζει όποιο τόμο θέλει, ό,τι τον ενδιαφέρει. Φτάνει μέχρι τον 20ο αιώνα. Εκεί, όσον αφορά το πνεύμα, έτσι, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν στην εισαγωγή γράφει ο Κανελόπουλος μπροστά, τι σημαίνει Ευρώπη, πότε αυτοί οι λαοί θεώρησαν ότι οι περιοχές που ζούμε είναι Ευρώπη. Γιατί ήταν οι Φράγκοι, οι Βυζιγότσοι, οι Οστρογότσοι, οι Βάνδαλοι, οι Γαλάτες, ωραία, οι Ούγγροι που ήρθαν από την Μαγιάρη, που ήρθαν από τις Στέπες, οι διάφοροι, οι Φιλανδοί και ξέρω εγώ τι άλλοι, οι Βούλγαροι που ήρθαν από το Βόλγα, εμείς, ναι, οι Ιταλοί, οι Λατίνοι, είναι τι. Και λέει ότι τέσσερις είναι οι πυλώνες που διαμορφώνουν την έννοια της Ευρώπης και υπάρχουν εν μέρει μέχρι σήμερα. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, number one, έτσι, ένα. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, καλός ή κακός, όπως είχε πει και ο Λεβινάς, ένας μεγάλος Γάλλος, Γάλλο-Λιθουανός φιλόσοφος, όταν μιλάμε, μιλάμε ελληνικά και όταν σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε ελληνικά. Και όπως είχε πει ο Χάιντεγκερ, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, αυτός είναι, είναι και ο Γιάσπερς, είναι και άλλο κύριος ο Χάιντεγκερ, είχε πει ότι η ανθρωπότητα μέχρι τον Αριστοτέλη δημιούργησε και από τον Αριστοτέλη μέχρι τις μέρες μας προσπάθησε να καταλάβει τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Και το τελείωσε εκεί το πράγμα. Οπότε δεν συζητάμε. Άρα είναι πρώτο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός, τα πάντα. Εκεί βέβαια.
1: Το Ρωμαϊκό Δίκαιο.
0: Μετά είναι το Ρωμαϊκό Δίκαιο και η Ρωμαϊκή Οργάνωση και η Γραφειοκρατία, την οποία τη φτιάχνουν οι Ρωμαίοι. Είναι το αίμα το γερμανικό, δηλαδή οι γερμανικές φυλές οι οποίες κατακλείσαν την Ευρώπη από τον τέλη του, από τον 2ο αιώνα, 3ο αιώνα και μετά. Και βέβαια ο χριστιανισμός. Κατά την άποψή μου, Γρηγόρη, όλα αυτά καλά, η Ευρώπη έχει κύριο πυλώνα τον χριστιανισμό. Πολιτιστικά, ηθικά, καλός ή κακός. Με όλη τη Γαλλική Επανάσταση, με όλο το διαφωτισμό, με όλη την αθεία, με όλη την αθρησκεία, όλα αυτά η Ευρώπη παραμένει ουσιαστικά, ή τουλάχιστον μέχρι πρότινος, παρέμενε μια χριστιανική ήπειρος. Γι' αυτό και ο Ερντογάν, αφού δέχτηκε τηλέφωνα άλλων από αλλού, φώναζε πριν μερικά χρόνια, η Ευρώπη δεν είναι χριστιανική ήπειρος μόνο. Κάτι ήξερε.
1: Ναι, χτυπούσε τον ένα πυλώνα.
0: Μπράβο, αλλά το βασικό πυλώνα. Διότι άμα πας οπουδήποτε στην Ευρώπη, πάω να σου πω δηλαδή, από τη Μόσχα μέχρι τη Λισαβόνα και μέχρι το, ξέρω εγώ, τη Μάχη, έχει όλο χωριά με εκκλησίες χριστιανικές.
1: Βέβαια. Και να προσθέσω κάτι σε αυτό, και τους Βίκινγκς, γιατί τότε η Ευρώπη είχε αρκετούς πολέμους, μαλώνανε μεταξύ τους, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κάνανε όλους αυτούς τους λαούς χριστιανούς, τους μετέτρεψαν σε χριστιανούς,
0: ναι.
1: Και έτσι είχαν έτσι ένα κοινό, είχαν ένα κοινό και μπόρεσαν να συμβιώσουν μεταξύ τους, γιατί λέγανε ότι όλοι είμαστε χριστιανοί. Είναι ένας βασικός πυλώνας.
0: Αυτό είναι βασικό. Κοίταξε, ο εκχριστιανισμός στην Ευρώπη ξεκινάει βέβαια από το Βατικανό, από τη Ρώμη, αλλά και από τους Γερμανούς. Οι γερμανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι καταστρέφουν τη Ρώμη, έτσι την καταλαμβάνουν και διαλύουν το Ρωμαϊκό κράτος στον 3ο αιώνα, αυτοί πιστεύουν στο χριστιανισμό, στρέφονται στο χριστιανισμό, είναι λαοί του Βορρά και της Ανατολής, Γερμανία, Βυζιγότη, Οστρογότη, το πούμε έτσι πολύ απλά, είναι μόνο αυτοί, και αυτοί προσιλητίζονται στον χριστιανισμό, γίνονται όμως μονοφυσίτες και ως Αριανοί. Αυτοί οι λαοί αρχίζουν και διαδίδουν, αφού κατακτούν άλλους λαούς, διαδίδουν από αυτούς τον χριστιανισμό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε παράδοση του Δωδεκαθέου, ας το πω έτσι, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό και θέλει προσοχή. Και υπάρχει μεγάλη πνευματική παράδοση, η οποία ακολουθεί τον ελληνικό πολιτισμό στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα ελληνιστικά χρόνια και μετά, και βέβαια στην κατάκτηση από τους Ρωμαίους. Το 146 π.Χ., μετά την ήττα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, τελειώνει η ιδέα της μιας Ελλάδας κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητης. Είναι εξάρτημα ο κορμός που ζουν οι Έλληνες, έτσι, οι Χερσόνησος που ζουν οι Έλληνες και άλλες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκράτορας. Οι Ρωμαίοι βέβαια ακολουθούν τις θρησκευτικές και παραδοσιακές αξίες των Ελλήνων. Οι Ρωμαίοι μας κατακτήσανε δια των όπλων, αλλά τους κατακτήσαμε δια του πνεύματος, έτσι, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Μετά τον 2ο-3ο αιώνα αρχίζει να διαδίδεται και ο χριστιανισμός εδώ στους Έλληνες. Οι Έλληνες βέβαια δεν δέχονται εύκολα τον χριστιανισμό, διότι έχουν την παράδοση την πνευματική τη δική τους. Οπότε γίνεται κάποια προσπάθεια από το Βυζάντιο, έτσι, από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, να πιεστεί λίγο ο ελληνικός λαός κατά κάποιο τρόπο ή να πιεστεί αρκετά για να δεχτεί το χριστιανισμό. Αυτό γίνεται τμηματικά και πολλές φορές με δυσκολία.
1: Και με άσχημο τρόπο.
0: Και με άσχημο τρόπο βέβαια, διότι στέλνουν τους οστρογότες στον Αλάριχο, ο οποίος φτάνει εδώ, τα στρατεύματά του είναι βαρβαρικά χριστιανικά, φανατισμένα από φανατικούς μοναχούς χριστιανούς, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί τα μοναστήρια στην Ευρώπη που είναι μέσω της εκκλησίας της Καθολικής, έτσι ας πούμε, της Δυτικής Εκκλησίας, δεν υπάρχει ακόμα καθολικισμός, οι φάροι που διαδίδουν τον χριστιανισμό και αρχίζουν καταστροφή άγρια, κάθε τι που θυμίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, καταστρέφουν ναούς, βωμούς κτλ, καταδιώκουν το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή βλέπουμε υπάρχει ένα πρόβλημα και στο τέλος και ο Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός καταφέρουν πλήγματα μεγάλα στον ελληνικό πολιτισμό, χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι και η Εκκλησία η Χριστιανική που τότε δημιουργείται, έτσι, ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία η Χριστιανική επίσημη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας, είναι μια Εκκλησία μαχόμενη. Δεν είναι ο Χριστιανισμός μόνο με αγάπη. Αν δεν πολεμήσει, χάθηκε. Πρέπει να επικρατήσει. Διότι ταυτίζεται με την εξουσία τη μεγάλη των αυτοκρατόρων.
1: Άρα οι Ρωμαίοι, συγγνώμη, οι Ρωμαίοι, για να καταλάβω κάτι, οι Ρωμαίοι. Ναι. Κάνανε χριστιανούς τους Έλληνες με πολύ άσχημο τρόπο, όπως γνωρίζω, σπάγανε τους ναούς.
0: Ναι, όχι οι Ρωμαίοι τόσο όσο οι λαοί, οι γερμανικοί λαοί, οι βάρβαροι, οι οποίοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, γιατί δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο υπόθερο, και άρχισαν να διαδίδουν ως νεοφώτιση τον χριστιανισμό σε άλλες περιοχές της Ρωμαϊκής, της πρώην Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε πέσει πλέον στα χέρια
1: τους. Εμείς τώρα δηλαδή για αυτούς ήμασταν παγανιστές.
0: Εμείς είμαστε παγανιστές και βέβαια αυτό ισχύει και μέχρι τον 6ο αιώνα και αργότερα, όπου ο Μέν Θεοδόσιος καταδιώκει και κλείνει πολλούς ναούς. Ξέρεις τους ναούς, υπάρχει και μια ανθρώπινη, αν μπορώ να πω, ένα ανθρώπινο στοιχείο. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα σήμερα, γιατί αυτά επιβιώνουν μέχρι σήμερα και είναι χαρακτηριστικά, γίνεται ένα πανηγύρι στο όνομα ενός Αγίου. Κάπου, σε κάποιο.
1: Το Διόνυσο.
0: Ναι, ας το Διόνυσο. Αγίου Χριστιανού. Ωραία. Ναι. Και μετά τη λειτουργία κτλ., ο κόσμος μαζεύεται και μπαίνει ένα καζάνι και δημιουργείται μια ωραία φαγητό και μοιράζονται τα συσίτια κτλ. Το ίδιο γίνεται και στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα, στους ναούς, μετά από τις διάφορες τελετουργίες, επικολουθούσε θυσία και ο κόσμος μοιραζόταν το κρέας ή το φαγητό. Όταν άρχισαν σιγά σιγά οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι πρώτοι, να απαγορεύουν αυτό να γίνεται στους ναούς τους αρχαίους ελληνικούς, αλλά να γίνεται δίπλα στους χριστιανικούς ναούς που χτιζότανε, που χτιστήκανε, βλέπεις ότι ο κόσμος άρχισε να πλησιάζει την χριστιανική θρησκεία, διότι εκεί επιβίωνε.
1: Υιοθέτησαν δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω, κάποια έθιμα από τους αρχαίους Έλληνες.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είναι η βάφτιση, όπως γνωρίζω, όπως είναι οι λαμπαδιφορίες.
0: Τα πάντα.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν έθιμο τις λαμπάδες, είχαν έθιμο τη βάφτιση.
0: Μα όλος αυτός ο τρόπος δεν είναι μόνο μια μεταφυσική προσέγγιση του απλού ανθρώπου. Είναι και ένας τρόπος ζωής. Έτσι. Αυτά σε ένα λαό που είναι αρχαίος όπως ο ελληνικός και έχει τις συνήθειές του και τις παραδόσεις του που κρατάνε από την αρχαιότητα, δεν μπορούσε να σβηστεί. Μετασχηματίστηκε μέσα στο χριστιανισμό και πήρε και κατά κάποιο τρόπο μια χριστιανική μορφή πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία σήμερα τη βλέπουμε βέβαια στη χριστιανική θρησκεία, στη χριστιανική πίστη, στη λατρευτική πρακτική των Ελλήνων, όμως έχει τις ρίζες της σε παλιά. Δηλαδή, αυτό που πάνε στην Παναγία της Τίνου, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, το οποίο είναι σεβαστό και θεμητό και αφήνουν κάποιο, ας πούμε, πολύτιμο αντικείμενο, αυτό υπάρχει και στην αρχαιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος, γιατί εμείς είμαστε ένας ναυτικός λαός, είναι ο Ποσειδώνας. Δηλαδή γίνεται, δεν το ίδιο πράγμα, αλλά μέσα στο μεδούλι, στην ψυχή των Ελλήνων, είναι ο Θεός, είναι ο Άγιος, ο οποίος προστατεύει τους θαλασσινούς.
1: Σωστό, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Για μας τους Έλληνες, έχεις δει πως γιορτάζουμε την Ανάσταση. την οποία τη γιορτάζουμε από όλους τους χριστιανικούς λαούς με έναν τρόπο τελείως έτσι
1: διαφορετικό.
0: Διαφορετικό.
1: Δηλαδή προσαρμόστηκε πάνω σε εμάς.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή η γέννηση πλέον, όχι μόνο ότι γίνεται ανάσταση του θεανθρώπου, αλλά ανασταίνεται η φύση, ο άνθρωπος, την άνοιξη κτλ. Έχουμε δηλαδή πέρασμα πολλών στοιχείων της αρχαίας θρησκείας στην χριστιανική θρησκεία και στους θεούς τους δικούς μας, στο Θεό το δικό μας. Βέβαια.
1: Να πω κάτι ακόμα για να, ναι, για να το απαντήσετε αν μπορείτε. Βέβαια, από όσο γνωρίζω, κλέψανε, είναι κακιά η λέξη, αλλά είναι η αλήθεια.
0: Ναι,
1: κλέψανε
0: ναι.
1: Και πάρα πολύ γνώση, διότι είχα διαβάσει ότι η συλλογή του αρχαίου Ηρακλείου, που αποτελείται από 300 πάπυρους και φιλοξενείται τώρα σε 3-4 χώρες, εκείνο τον καιρό αρκετούς πάπυρους από τους αρχαίους Έλληνες τους πήρανε οι χριστιανοί, σε εισαγωγικά που είχαν έρθει τότε, και υιοθέτησαν τη γνώση.
0: Βέβαια, σαφέστατα. Μα σαφέστατα. Και όχι μόνο αυτό, έγιναν και καταστροφές πάρα πολλές. Και πάρα πολλές βιβλιοθήκες και έγγραφα και ντοκουμέντα της Αρχαίας Ελληνικής Σοφίας κατεστράφησαν.
1: Τα κάψανε,
0: τα καταστρέψανε. Γιατί, πώς να σου πω.
1: Ολόκληρες βιβλιοθήκες που χάθηκαν γνώσεις, βέβαια. Και συγγνώμη, και στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος που έχω πάει, κάποια μοναστήρια, κύριε καθηγητά, είναι χτισμένα πάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς.
0: Βέβαια, παντού γίνεται αυτό. Μα παντού έγινε αυτό, διότι αλλιώς δεν ήταν δυνατόν ένας λαός που είναι τόσους αιώνες, ας πούμε, είναι ειδωλολάτρης, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, να γίνει ξαφνικά. Πρέπει ο χώρος που λατρεύεται αυτή η θρησκεία, η αρχαιοελληνική, ας πούμε, θρησκεία, να μετασχηματιστεί σε χώρο που λατρεύεται ο χριστιανισμός. Και πάρα πολλά στοιχεία, επαναλαμβάνω, και από τη λειτουργία και από τη μορφή που είναι φτιαγμένη η Εκκλησία και ακολουθεί τη λειτουργία κτλ. Αυτά τα είχε επεξηγήσει και πάρα πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο, ο συγχωρεμένος ο Χρήστος ο Γιαναράς, έτσι, που ήταν θεολόγος και φιλόσοφος και είχε δώσει πάρα πολύ ωραίες εξηγήσεις πώς είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, η όλη λειτουργία σε έναν ορθόδοξο ναό θυμίζει ουσιαστικά λειτουργία του θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Δεξιά, αριστερά, ο χορός και τα λοιπά, το τραγούδι, η ψαλμωδία. Δεν είναι, αν τα ψάξει κανείς, μπαίνει μέσα στη σκιά των αιώνων των παλιών και βλέπει πράγματα τα οποία επιβιώνουν. Μα επιβιώνουν πράγματα από την αρχαιότητα στην καθημερινότητα των Ελλήνων.
1: Μπορώ να πω, επειδή έχω διαβάσει και ελληνική μυθολογία, το ότι η ελληνική μυθολογία είχε μια ανάλυση που μπορούσε ο άνθρωπος να εξηγήσει το οτιδήποτε με κάποιο τρόπο.
0: Μα και αυτό, και βεβαίως πέρα από αυτό, μπορούσε να δώσει και, πώς να σου πω, η μυθολογία δεν ήταν τόσο μύθος. Είχε βάση την πραγματικότητα.
1: Μια επεξήγηση ήταν δηλαδή.
0: Βέβαια, μια διαφορετική επεξήγηση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Ο αρχαίος ελληνικός μύθος δεν είναι παρά μύθος. Έχει τεράστιο βάθος και πνευματικό και υπαρξιακό. Δεν είναι έτσι, γιατί είναι ουσιαστικά το αίμα και η σάρκα ενός λαού.
1: Και είναι χτισμένο λιθαράκι-λιθαράκι, γιατί όλα όπως συσχετίζονται είναι ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και για παράδειγμα, ο Θεός έρωτας. Ο Θεός Έρος. Πώς ταυτίζεται με την Αφροδίτη, με την ομορφιά, με όλα.
0: Με το κάλος. Βέβαια.
1: Ένα αριστούργημα λοιπόν η ελληνική μυθολογία.
0: Η ελληνική μυθολογία και το ελληνικό πνεύμα είναι μοναδικό γιατί. Γιατί έχει ανθρωπιστικά ιδεώδη. Τι είναι ανθρωπισμός, Γρηγόρη? Ανθρωπισμός δεν είναι να αγαπάς μόνο τον συνανθρωπό σου. Ανθρωπισμός είναι να θεωρείς ότι κέντρο του σύμπαντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άνθρωπος. Ο Σωκράτης και οι σοφιστές είναι οι πρώτοι μεγάλοι φιλόσοφοι, πρώτοι μεγάλοι στοχαστές που κατέβασαν το Θεό από τα ψηλά στη γη και θεώρησαν ότι κέντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Μόνο ο ελληνικός πολιτισμός, και αυτό μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση, αλλά το εισέπραξαν οι Δυτικοί ανάποδα, δεν το εισέπραξαν έτσι εύκολα, γιατί δεν ήταν εύκολο να το καταλάβουν. Ούτε το καταλαβαίνουν μέχρι σήμερα. Επίκεντρο του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Επίκεντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Αυτό το δόρισαν οι Έλληνες στην ανθρωπότητα και δεν τους ξεπέρασε κανείς. Γιατί? Διότι στις άλλες κοσμοθεωρίες άλλων λαών υπάρχει ένας Θεός, βεβαίως, ο οποίος είναι πανίσχυρος, αυστηρός, δίκαιος και τιμωρεί και τον φοβάσαι. Και στην εβραϊκή θρησκεία και στη μουσουλμανική θρησκεία εν μέρη, η οποία τι είναι, παιδί του εβραϊσμού είναι. Εδώ οι Έλληνες, ναι μεν δέχονται βεβαίως και το πιστεύουμε και τα λοιπά, ότι υπάρχει ύπαρξη του μοναδικού Θεού, αλλά για τους Έλληνες είναι μια ύπαρξη η οποία είναι φιλέσπλαχνη, είναι κοντά τους. Γι' αυτό και επικαλούνται συνεχώς τα θεία. οι Έλληνες τόσο πολύ. Ο κάθε Έλληνας πιστεύει, δεν πιστεύει. Ενώ δεν είναι το ίδιο στη Δύση, δεν είναι το ίδιο στην Ανατολή. Αυτό είναι η μοναδικότητα της ελληνικής θρησκευτικής ύπαρξης, έτσι, αυτό το πράγμα του θρησκευόμενου άνθρωπου στην Ελλάδα, ότι τον Θεό, όπως οι Αρχιενείς, τον θέλει δίπλα του.
1: Υπήρξε λοιπόν αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Ναι,
1: που από τους 12 θεούς πήγε στον έναν Θεό. Για μένα, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, για μένα ο Ιησούς Χριστός είναι μια φιγούρα που πραγματικά είναι το φως. Ο τρόπος με τον οποίο δίδαξε, ο τρόπος με τον οποίο σταυρώθηκε, τα πάθη και όλα αυτά, είναι έτσι, μπορώ να πω έτσι, μια ιστορία του από μόνη της. Είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα για όλους.
0: Μα βέβαια. Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε και ένα κοινωνικό μήνυμα, έτσι. Όταν λέει για τους πλούσιους και τους φτωχούς, όταν μιλάει για την ελεημοσύνη, όταν μιλάει για την ταπεινότητα, έτσι. Όταν μιλάει για την ταπεινότητα, μπήκε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι. Έτσι. Και θεωρεί ότι μέγιστη αρετή στον χριστιανισμό, έτσι, στο δόγμα που φτιάχνει, είναι η ταπεινότητα, η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη. Και βέβαια μέγιστη αμαρτία είναι η συσσόρευση πλούτου. Κάτι το οποίο βεβαίως ο προτεσταντισμός, η προτεσταντική ηθική και ο καπιταλισμός του 15ου και 16ου αιώνα, ο οποίος θάλει την εποχή εκείνη στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, στο Βορρά, στις καπιταλιστικές Μητροπόλεις, δεν το δέχεται. Έχει άλλη νοοτροπία ο Προτεσταντισμός. Είναι δηλαδή ένας χριστιανισμός περίεργος. Δεν κολλάει.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Ιησούς Χριστός δίδαξε ελληνική φιλοσοφία στους Εβραίους?
0: Με κάποιο τρόπο βέβαια. Με κάποιο τρόπο επηρεάστηκε υπερβολικά από το ελληνικό αρχαίο πνεύμα, το οποίο και το προσέγγισε, αλλά δεν το δεχτήκανε. Γι' αυτό και παρέμεινε, ας πούμε, ένας κατά κάποιο τρόπο ζηλωτής και τον οποίο το ίδιο το ιερατείο το εβραϊκό τον σταύρωσε. Τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Ο Πιλάτος να τον γλιτώσει. Ο Πιλάτος, αν ακολουθήσουμε τα Ευαγγέλια, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες πηγές ιστορικές ή πάρα πολλά λείπουνε. Ήθελε ο άνθρωπος να τον γλιτώσει. Αλλά πέσανε απάνω και αυτό να σταύρωσε. Γιατί? Διότι δεν λειτουργήσε μέσα στο πνεύμα την οτροπία που είχε τότε αυτός ο λαός, που ήταν διαφορετική. Ήθελε να κάνει επανάσταση, να διώξει τους Ρωμαίους κτλ. Και τον έλεγε επαρχικά σαν αρχηγό. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν μπορούσε να κάνει, δεν ήθελε, δεν σκεφτόταν αλλιώς, σκεφτόταν με τον δικό τρόπο, κινήθηκαν διαφορετικά. Και μάλιστα υπάρχουν και διάφορες θεωρίες, τις οποίες δεν ξέρω πολύ καλά να σου πω, αλλά τις έχω κοιτάξει λίγο, ότι είχε και μια ίσως ελληνική καταγωγή ο Ιησούς, δεν ήταν δηλαδή Ιουδαίος, διότι ήταν από τη Γαλιλαία και εκεί οι κάτοικοι είχαν έρθει από τον ελληνικό χώρο, αν μπορώ να πω και αν λέω σωστά, γιατί σου λέω δεν είμαι ειδικός τόσο πολύ σε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν Έλληνας Εβραίος, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από το μαρτύριό του έδωσε έναν αξιακό κώδικα σε όλη την ανθρωπότητα. Μοιάζει λίγο με το χριστιανισμό ο Βουδισμός. Ο Βουδισμός έχει τέτοια στοιχεία. Μάλιστα λέγεται ότι επειδή η ζωή του Ιησού από τα 12 ως τα 30 δεν είναι τόσο γνωστή, ίσως υπάρχει μια θεωρία που μετέβει στις Ινδίες και μετά από τη σχέση που είχε γνώρισε και τον Ινδικό πολιτισμό, τις Βέδες, δηλαδή αυτή την αρχαία ειδική φιλοσοφία, θρησκεολογία, η οποία και αυτή είναι της μη βίας και τα λοιπά, της αγάπης, την οποία βέγισε που τον επηρέασε.
1: Της αγάπης.
0: Ναι, είναι αγάπη, είναι το βασικό, η αγάπη.
1: Η βάση της.
0: Η βάση, η μετάνοια, η ταπεινοφροσύνη.
1: Η συγχώρεση.
0: Η συγχώρεση και αν θέλεις τώρα να το πάμε και λίγο πιο καθημερινά, η αμαρτωλή πρακτική του πλούτου. Ο πλούτος, το να συσσωρεύεις πλούτο, είναι μεγάλη αμαρτία στο χριστιανισμό. Το έχουμε ξεχάσει, διότι έχει γίνει θρησκεία, το χρήμα και ο καπιταλισμός.
1: Μα πλέον δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι εκεί πέρα, έξω να πούμε την αλήθεια.
0: Άσε τώρα.
1: Ό,τι του συμφέρει, ό,τι του συμφέρει.
0: Σιγά σιγά, βέβαια, διότι περάσαν τα χρόνια, έχουμε άλλες εποχές, άλλη πραγματικότητα και βέβαια δεν έχουμε και χρόνο να τα εξηγήσουμε αυτά. Άλλες μεγάλες επαναστάσεις κοινωνικές και οικονομικές στην Ευρώπη κυρίως, οι οποίες μετά από καθυστερήσεις και με τρόπο περίεργο έρχονται και σε εμάς. Και εμείς τις παραλαμβάνουμε όπως μας αρέσει. Ιδού και η ελληνική πραγματικότητα η σύγχρονη, η οποία είναι λιγάκι έτσι, όπως είπε ένας πολιτικός, σαν τη Βαβέλ. Είπε ότι είναι σαν τη Βαβέλ. Ποια Βαβέλ που εδώ ο Θεός να βάλει το χέρι του μέρες.
1: Γίνεται ο κακός χαμός πλέον, κύριε καθηγητά.
0: Όπως το λες. Είναι τέλος πάντων. Να μην στραχωριόμαστε.
1: Εγώ με μια φράση θα το πω, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Πλέον ο κόσμος είναι πνιγμένος στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και δυστυχώς, αν δεν μπορέσει να τα βρει με τον εγωισμό, αν δεν μπορέσει να σπάσει τον εγωισμό του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ούτε άλλο σεβασμός υπάρχει, κύριε καθηγητά.
0: Τίποτα. Και η επανάσταση ξεκινάει από μέσα μας, από εμάς, από τον καθένα προσωπικά. Δεν θα την κάνει κάποιος που θα έρθει, ο Υψηλάνης, έτσι. Θα την κάνουμε ο καθένας μέσα μας. Και εδώ, η πραγματικότητα τη βλέπεις κι εσύ, τη ζεις, που είσαι και άνθρωπος που ασχολείσαι με τα κοινά, αλλά και εμείς που κάπως έτσι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται θεωρητικά. Είναι μια πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή τη βλέπω.
1: Πολύ δύσκολο. Έτσι. Κύριε καθηγητά.
0: Θεός βοηθός.
1: Θεός βοηθός. Πάντως να ξέρετε ότι όλο το ακροατήριο, δέχομαι μηνύματα στα μάτια εδώ πέρα. Σας αγαπάει το ακροατήριο, σας
0: είναι
1: ευχαριστεί πολύ. Σας ευχαριστεί πολύ.
0: Τιμή. Και εγώ το ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Πάσχα σε σένα. Καλή ανάσταση και στους αγαπημένους.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Φλας Κρήτης 95,8.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: παραμείνει. Γύρω από τις ΜΚΟ, επειδή διαβάσατε, ακούσατε ότι είναι περίπου 400, αλλά πιστοποιημένες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι κάτι παραπάνω από 80. Επίσης διαβάσατε σε όλες τις εφημερίδες ότι συγγενείς πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού του κυρίου Μητσοτάκη είναι μπλεγμένοι, ανακατεμένοι, εργάζονται, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, εργάζονται για ΜΚΟ, γνωστές ΜΚΟ, οι οποίες απορροφούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό που λέει ο λαός, αεράτα εκατομμύρια ευρώ, σακούλες εκατομμυρίων ευρώ. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του εξαδέλφη, εκλεκτή κυρία, η κυρία Λιμπεράκη, είναι διευθύντρια στο Open Society του Σόρος στην Ελλάδα. Ελέγχει δηλαδή τον ελληνικό τομέα, με συγχωρείτε, της οργάνωσης Σόρος. Η πρώτη του εξαδέλφη. Η αδερφή του είναι στο Action.net. Πολλοί άλλοι ακούγονται, συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι μέχρι τα μπούνια με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι. Είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ? Μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθύνει ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι, γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια. Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ? Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και εκ του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις μου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιθυμεί και φαίνεται. Συνάγεται από την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα κριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού οι ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, πυρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες, κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας, ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσεται και διαλέγεται με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης? Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές, και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του ΕΛΙΑΜΕΠ? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του ντόκου που βγαίνει και λέει «Α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου». Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ακαδημία. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες, λίγο πολύ, όλων των αποχρώσεων των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν, γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
1: Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλο το Focus και στους ακροατές. Θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ περίεργο θέμα που θα έχει και ενδιαφέρον. Αν η Κρήτη μπορεί να αποκοπεί από την Ελλάδα και πώς συνδέεται αυτό με το αγροτικό κίνημα, πώς συνδέεται με το Ισραήλ και τη Χαμάς και πώς συνδέεται με το Δουνουτού. Το Δουνουτού λοιπόν πριν από λίγο καιρό έκανε μια δήλωση. Μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες, γιατί θα μετανιώσετε με ό,τι έχετε υποσχεθεί. Τι λέει το Δουνουτού? Μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες. Ο Τζον Κέρι, που ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν δύο μήνες σε ομιλία του στις Ηνωμένες Πολιτείες είπε ότι η αγροτική παραγωγή ευθύνεται για το 30% της μόλις του περιβάλλοντος και πρέπει να μειωθεί δραστικά. Η πολιτική της μείωσης της αγροτικής παραγωγής άρχισε από την Ολλανδία. Έχει ήδη ξεκινήσει από το 1893. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή από που έχει ξεκινήσει η μείωση της αγροτικής παραγωγής που εξελίσσεται, που κορυφώνεται τώρα. Αλλά αυτό που είπε ο Κέρι ξεκίνησε από την Ολλανδία, εκεί που η κυβέρνηση απέτυσε από τους αγρότες να πιώσουν την καλλιέργεια στο 30%, κατά 30% των αγρών τους, να μειώσουν την καλλιέργεια. Δηλαδή ένας είχε 100 στρέμματα, τα 30 η Ολλανδική κυβέρνηση του απαγορεύει να τα καλλιεργήσει. Έτσι. Την ίδια ώρα γίνεται αυτό που τα λοιπάσματα, το πετρέλαιο και τα εφόδια που χρειάζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοί, οι μελισσοκόμοι, έχουν ανέβει στο Θεό λόγω κερδοσκοπικού πληθωρισμού. Έτσι σήμερα οι αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση και αυτό πυροδότησε την καθολική εξέγερση των αγροτών της Ευρώπης. Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί αγρότες εξεγέρθηκαν εναντίον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους αγρότες. Ακολούθησαν οι Έλληνες αγρότες δίκαια, ζητώντας τα αυτονόητα που χρειάζονται για την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή, έτσι ώστε να επιβιώσουν. Οι μόνοι αγρότες που δεν ακολούθησαν την αγροτική διαμαρτυρία και εξέγερση ήταν οι αγρότες της Κρήτης. Οι αγρότες της Κρήτης ήταν μπροστάριδες στην εξέγερση που έγινε το 2017 και το 2018, τότε που είχαν έρθει μαζικά με πλοία στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους για να διαμαρτυρηθούν. Τώρα όλους περιέργως παρακολουθούν απαθή την εξέγερση των αγροτών της υπόλοιπης Ελλάδας. Τι τους έχουν υποσχεθεί, ποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης, γιατί κάποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης, είτε με υποσχέσεις, είτε ήδη τους έχουν καταβάλει κάτι. Την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, έχουμε ένα παράξενο γεγονός. Στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 εντοπίστηκαν δολιοφθορές στα καλώδια μεταφοράς σύνδεσης της Κρήτης με την Υπριωτική Ελλάδα. Στα καλώδια που θα έδιναν ρεύμα από την Υπηρετική Ελλάδα, από την Αττική στην Κρήτη, έγινε δολιοφθορά στα τέλη Ιανουαρίου του 2024. Η θυγατρική του ΑΔΜΙΕ Αριάνδη Ιντερκονέξιον κατέθεσε αναφορά στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα αναφορικά με περιστατικό δολιοφθοράς που εντοπίστηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν κομμένα καλώδια, γεγονός που επηρεάζει τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και την ηλεκτρική ασφάλεια της Κρήτης, με τον διαχειριστή και τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεση λήψη μέτρων για την εξιχνίαση του περιστατικού και την προστασία του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει τη σύνδεση της Κρήτης με τον Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι στο νησί ισχυρή πρόσβαση σε περισσότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτηση από τις τοπικές πηγές παραγωγής, διακόπτοντας ένα σημαντικό έργο για τη σύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει αφήσει τους σεισμοπαθείς κατοίκους του Αρκαλοροχωρίου στη μοίρα τους, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληστηριασμοί στα σπίτια των αγροτών του Αρκαλοχωρίου που πλήγηκαν από το σεισμό. Η σεισμόβληκτη της Κρήτης λοιπόν είναι στο έλεος των καιρικών συνθηκών και των αρπακτικών. Αυτό γίνεται την εποχή ακριβώς που μένεται ένας πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη βίαιη προσάρτηση του βόρειου τμήμα της Παλαιστίνης στο Ισραήλ μέσω της εξόντωσης του πληθυσμού. Κατά την προσωπική μου άποψη έχει έρθει η ώρα να σχηματιστεί το Μεγάλο Ισραήλ. Τι μπορεί να συνδέει όμως την Κρήτη με το Μεγάλο Ισραήλ? Πάμε λίγο πίσω για να καταλάβεις όλη την ιστορία. Πάμε λίγο πίσω. Το 1525 στην Πορτογαλία γεννιέται ο Ευρωπορτογάλος Ιωσήφ Ναζί, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των καλουμένων Μαράνων, δηλαδή Εβραίων που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό για να σώσουν τη ζωή τους από την Ιερά Εξέταση της Ισπανίας. Τότε είχε πέσει διωγμός, Φερνάρδος και Ισαβέλα εξόντωναν τους Εβραίους της Ισπανίας γιατί δεν ήθελαν να βαπτιστούν καθολικοί. Και έτσι ορισμένοι Εβραίοι, πολλοί Εβραίοι αναγκάστηκαν να ασπαστούν τον χριστιανισμό. Η οικογένεια Ναζί εγκατεστάθηκαν τότε στην Πορτογαλία και επιδόθηκαν σε τραπεζικές εργασίες για να γλιτώσει ο Ιωσήφ Ναζί τους διωγμούς των Εβραίων. Κατέβηκε στο θείο του στην Ανβέρσα, όπου συνέστησαν μαζί τραπεζικό οίκο, έχοντας σε πολλά μέρη της Ευρώπης διακλαδώσεις. Σε λίγο εγκατεστάθηκε στην Ανβέρσα και η πλουσιότατη θεία του Δόνα Γρασία. Όταν δημοσιεύθηκε όμως στις 14 Αυγούστου 1532 το διάταγμα κατά των Εβραίων της Φλάνδρας, η οικογένεια Ναζί κατέφυγε στη Βενετία, η θεία του Ιωσήφ Ναζί, και μετά από πολλές περιπέτειες η θεία του Ναζί και με την επέμβαση του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς μετέβηκε στην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην παλιά της θρησκεία, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιωσήφ Ναζί είναι αυτός που σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Αυτά που σου διαβάζω είναι ό,τι γράφει το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο για τον Ιωσήφ Ναζί. Ο Ιωσήφ Ναζί από την Ιταλία μετέβη στη Γαλλία, όπου ίδρυσε σημαντικότατο τραπεζικό οίκο στη Λιόν και μεταξύ άλλων δάνεισε και το γαλλικό στέμμα. Ακολούθως ταξίδευσε στις κυριότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έκανε πολύ υψηλές γνωριμίες με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το 1553 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί συνάντησε τη θεία του Γρατσία που ήταν ήδη εκεί και νυμφεύτη την πλούσια και ωραία ξαδέλφη του Ρέινα. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ναζί παιδεμόνιος επιχειρηματίας αύξησε ακόμη περισσότερο τα πλούτη του. Οι ξένοι πρεσβευτές αλλά και οι ηγέτες της Ευρώπης ζητούσαν τη φιλία του για τη μεσολάβηση στο Σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Β' το Μεγαλοπρεπή, και για να καταλάβετε τη δύναμη που είχε ο Ιωσήφ Ναζί, πέτυχε μέσω του Σουλτάνου την κατάσχεση των γαλλικών πλοίων που ήταν ακυροβολημένα στην Αλεξάνδρεια. Και η κατάσχεση αυτή ήρθε μετά την αποπλήρωση των χρεών του γαλλικού στέματος προς τον Ναζί. Ο Ναζί ήταν στενός φίλος του διαδόχου του Σουλτάνου πρίγκιπα Σελήμ του Δευτέρου. Χρησιμοποίησε την επιρροή του για να νοικοδομήσει το κράτος του Ισραήλ, του Μεγάλου Ισραήλ. Για το σκοπό αυτό επέτυχε το 1555 να του παραχωρηθεί η πόλη στη Βεριάδα και 7 άλλα χωριά γύρω από αυτή την πόλη, τα οποία ανοικοδόμησε, ήταν σε ερείπια και τα ανοικοδόμησε, και εκεί έστειλε, και έστειλε επίσης επιστολές στους Εβραίους της Διασποράς και τους παρακάλεσε να μεταβούν στην Παλαιστίνη. Μετά το θάνατο του Σουλτάνου Σουλεϊμάν και την άνοδο στο θρόνο του κολλητού του φίλου Σελίμ του Δεύτερου, η δύναμη του Ναζί απογειώθηκε. Είχε περισσότερη επιρροή στο Σελίμ το Δεύτερο από όλους τους Βεζίριδες και τους μεγιστάνους της εποχής τους. Υπήρχε η φήμη ότι ο Σελίμ δεν ήταν γιος του Σουλεϊμάν, αλλά ήταν Εβραίος ο οποίος όταν ήταν ήπιο εισήχθηκε στο καρέμι του Σουλτάνου. Το 1564 ο Ιωσήφ Ναζί σχεδιάζει το μεγάλο Ισραήλ που περιλαμβάνει τη σημερινή περιοχή του Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το Λίβανο, την Κύπρο και την Κρήτη. Το μεγάλο Ισραήλ που σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί το 1564 περιλαμβάνει μέσα και την Κρήτη. Ζήτησε από το Σελίμ το φίλο του την Κύπρο, γιατί όπως είπε είχε το καλύτερο κρασί στο οποίο είχε αδυναμία ο Σελίμ. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο δεύτερος ονομαζόταν και Μέθυσος, ήταν όλο μεθυσμένος και είχε προτίμηση στο κρασί της Κύπρου. Ο Σελίμ τότε έδωσε εντολή και ο τουρκικός στρατός έκανε απόβαση στην Κύπρο στις 2 Ιουλίου του 1570 και πολιόρκησε τη Λευκωσία. Η πόλη έπεσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570 και 20.000 κάτοικοι της Λευκωσίας σφαγιάστηκαν. Έως τον Αύγουστο του 1571 η Κύπρος είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ο Ναζί ζήτησε την Κύπρο σαν κύρια βάση του. Όμως ο Σελίμ του έδωσε την Άξο και μερικά νησιά γύρω, Κυκλαδονήσια γύρω από την Άξο. Γι' αυτό είναι ονομαστός σαν ο Δούκας της Νάξου. Έτσι, ο Ιωσήφ Ναζί σχημάτισε ένα μικρό βασίλειο γύρω από την Άξο. Όταν ο Σελίμ ο δεύτερος πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1574, 50 χρονών, πιθανόν από κύρωση του ύπατος, αφού ήταν όλο μεθυσμένος, μεθυσμένος με προτίμηση των κρασιών της Κύπρου. Όταν πέθανε λοιπόν ο Σελίμ, ναυάγησε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ Ναζί αποσύρθηκε στο τεράστιο μέγαρό του στη συνοικία πέρα της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωσήφ Ναζί πέθανε ήσυχα στο κτήμα του στην Μπελβεδέρα, στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Αυγούστου του 1579. Το όνειρο του Ιωσήφ Ναζί για το Μεγάλο Ισραήλ το υιοθέτησε το σιωνιστικό κίνημα. Στο πρώτο σιωνιστικό συνέδριο που έγινε το 1897, το οποίο διακήρυξε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στα πρότυπα του σχεδίου του Ιωσήφ Ναζί. Το σιωνιστικό, πρέπει να ξέρεις ότι το σιωνιστικό κίνημα, η μουσουλμανική αδελφότητα και οι ναΐτες υπότες, οι οποίοι εξελίχθηκαν στους μεγάλους σημερινούς τραπεζίτες, ήταν χαζαρικά δημιουργήματα. Το σιωνιστικό κίνημα το δημιούργησαν οι Χάζαροι, τη μουσουλμανική αδελφότητα και τους ναΐτους υπότες. Στις 2 Νοεμβρίου του 1917 ο Άρθουρ Μπάλφουρ, ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, στέλνει μια παντετική επιτροπή στο Λόρδο Λάιον Γόλτερ Ρότσιλντ, με την οποία του ανακοίνωσε ότι η αγγλική κυβέρνηση τάσεται υπέρ της ίδρυσης εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Πράγματι, η υπόσχεση αυτή του Μπάλφουρ, γνωστή και σαν διακήρυξη Μπάλφουρ, θα εφαρμοστεί κατά τη διάσκεψη του Παρισίου το 1919. Η διάσκεψη του Παρισίου το 1919 έγινε πριν τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο και πριν τη συνθήκη των Σεβρών που έγινε τον Αύγουστο του 1920. Μετά τη διακήρυξη Μπάλφουρ άρχισε μια τεράστια επιχείρηση επικισμού της Παλαιστίνης από Εβραίους και Χάζαρους. Και έτσι στις 14 Μαΐου του 1948, και αφού είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ο επικισμός της Παλαιστίνης από Εβραίους, κυρίως Χάζαρους, το ανώτατο Εβραϊκό Συμβούλιο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του Ισραήλ με πρόεδρο το Χαΐμ Βάισμαν και πρωθυπουργό το σιωνιστή ηγέτη Νταβίτ Μπεν Γκιουρόν. Έτσι σήμερα το Ισραήλ έχει 9.757.000 κατοίκους, κατά 75% χαζαρικής καταγωγής, κατά 20% παλαιούς Εβραίους και κατά 5% Άραβες, Δρούζους κλπ. Τα επίσημα βιβλία αναφέρουν ότι η πλειονότητα των κατοίκων είναι Εβραίοι, χωρίς όμως να ξεχωρίζουν τους Χάζαρους Ιουδαίους από τους παλιούς Εβραίους των 12 φυλών. Έτσι, αν σήμερα γίνεται μια προσπάθεια για την ανασύσταση του μεγάλου Ισραήλ όπως το είχε σχεδιάσει ο Ιωσήφ Ναζί, γι' αυτό επιτίθεται το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, για να συσταθεί το μεγάλο Ισραήλ όπως το σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί, μέσα σε αυτό το μεγάλο Ισραήλ εμπεριέχεται και η Κρήτη. Κανείς δεν μας λέει τι ακριβώς γίνεται και τα αρχεία τα έχουν εξαφανίσει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι το 2012 εμφανίστηκε για δεύτερη φορά το κίνημα της κριτικής ανεξαρτησίας με νέα σημαία και διακήρυξη για την αυτονόμηση της Κρήτης. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 1898 μέχρι την περίοδο 1912-13 η Κρήτη αποτελούσε αυτόνομο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το όνομα Κρητική Πολιτεία και πρωτεύουσα τα Χανιά, είχε δική της σημαία, δική της βουλή, δική της χωροφυλακή, δικό της σύνταγμα, δικό της σύμνο και δικό της νόμισμα. Όλα αυτά μέχρι τη συνθήκη του Λονδίνου που έγινε την 1η Δεκεμβρίου του 1913 και η Κρήτη ενσωματώθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος. Είχε προηγηθεί στις 30 Μαΐου του 1913 η υπογραφή του Σουλτάνου για τη συνθήκη του Λονδίνου, ο οποίος είχε αποδεχτεί την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας εμφανίστηκε για πρώτη φορά ξαφνικά το 2005 σε διαφημίσεις της Vodafone και της Ryanair. Όμως μετά από σφοδρές αντιδράσεις αποσύρθηκε άμεσα. Το ίδιο έγινε όταν μαθητές από την Κρήτη που έκαναν εκδρομή στην Αθήνα επισκέφθηκαν την Ελληνική Βουλή και μπήκαν μέσα φορώντας μπλουζάκια με τη σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Το 2005 στο Ηράκλειο ιδρύθηκε η τοπική αεροπορία Sky Express με πρόεδρο ένα πρώην πιλότο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, το Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, και με έμβλημα τη σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Τα σενάρια για ξενοκίνητα κέντρα που βρίσκονται πίσω από την αυτονόμηση της Κρήτης είναι πάρα πολλά. Άλλα λένε για Τούρκους, άλλα λένε για Εβραίους, άλλα λένε για Αμερικάνους. Εμείς σαν εκπομπή δεν υιοθετούμε κανένα σενάριο, γιατί η Κρήτη είναι ελληνική, χωρίς καμιά περαιτέρω συζήτηση. Το θέμα έχει κλείσει διαπαντός. Η Κρήτη, όπως και η Μακεδονία, είναι ελληνικές χωρίς δεύτερη κουβέντα. Κάναμε αυτή την παρέμβαση γιατί η καιρή είναι πονηρή και η Ελλάδα χτυπιέται από παντού. Έτσι, οι ταυτόχρονες συμπτώσεις να μην έλθουν οι κρητικοί αγρότες, να κοπούν τα καλώδια που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Κρήτη, η επίθεση στην Παλαιστίνη και η εκδίωξη των Παλαιστινίων μας κάνουν να πονηρευτούμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια αναβίωσης του μεγάλου Ισραήλ μέσα στο οποίο εμπεριέχεται και η Κρήτη. Αυτό ήταν σήμερα. Η εκπομπή όπως πάντα είναι πληροφοριακή και μόνο πληροφοριακή. Δεν παίρνουμε θέση, Γρηγόρη.
1: Ναι. Θέλω να σου πω για την Κρήτη.
2: Τώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια φράση.
1: Ναι.
2: Το βιογραφικό του Ιωσήφ Ναζί είναι από τα αρχεία του Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και πολλοί Έλληνες που εμφανίζονται σαν Έλληνες και είναι κρυπτοεβραίοι έχουν τα κινητά τους στο ΚΙΣ για να μην φορολογούνται από το ελληνικό δημόσιο και να φορολογούνται από το ΚΙΣ. Έτσι. Υπάρχουν πολλά ονόματα κρυπτοευραίων στην Ελλάδα που έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα και εξακολουθούν να την κυβερνάνε, και αυτό το πράγμα είναι κάτι που εμπεριέχει κινδύνους για όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτή ήταν η παρέμβαση.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες την πρώτη ώρα στο σχόλιο μου τι ακριβώς ανέφερε ένας καθηγητής, ο οποίος μίλησε για την Τουρκία και για το πώς θα έρθουν με αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλουν να περάσουν. Σε κάποια φάση είχε πανεπιστήμια από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Και θέλω να σε ρωτήσω, άμα θεωρείς ότι μελλοντικά υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται για να αρπάξουν νησιά και να κάνουν αυτή τη γαλάζια πατρίδα που θέλουν οι Τούρκοι, φυσικά και σε συνεργασία με άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Λιβύη.
2: Φυσικά, φυσικά υπάρχει πλάνο. Κομμάτι ποιόνι του σχεδίου αυτού που είναι ο Μητσοτάκης, ήδη 14 σε 14 νησιά ξεπουλούνται τα αεροδρόμια μαζί και το Καστελόριζο που ορίζει την ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα. Το αεροδρόμιο του Καστελόριζου ξεπουλιέται σε 14 νησιά του Αιγαίου. Τα αεροδρόμια ξεπουλιώνται. Έχουν στείλει, έχουν αποψηλώσει τα νησιά από οπλικά συστήματα. Τα έχουν στείλει στην Ουκρανία. Έχουν καταστρέψει με τη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς την πρώτη γραμμή άμυνα στον Εύρο. Πρόσεξε τώρα τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Θέλουν να τα περάσουν στο ΕΣΥ για να ιδιωτικοποιηθούν. Ευτυχώς που κάναμε την εκπομπή για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, η οποία επιβεβαιώθηκε πλήρως. Πλήρως. Τέσσερις μέρες μετά άρχισε, πώς να σου πω, να εφαρμόζεται η εφαρμογή της. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα, που θα είναι η πρώτη που θα πρέπει να ξεριζωθεί. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα διπλό μέτωπο. Η πέμπτη φάλαγγα βάζει στην Ελλάδα ένα σωρό μετανάστες, και θα σου πω κάτι, στην Αμερική εγκαθιστούν τους μετανάστες, στα κενά διαμερίσματα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν τι κάνουνε, καταστρέφουνε τις πόλεις και τις κάνουν το 15 λεπτών για να κινήσαμε ποδήλατο. Ο Ζέρβας έκανε ποδηλατόδρομο στη Θεσσαλονίκη.

έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από το 1925 όταν ο Καλέργη μίλησε για τον επικισμό της Ευρώπης από Ασιάτες και Αφρικανούς και τη δημιουργία μια νέας φυλής που θα έχει παχιά χείλια, φουσκωτά μαγουλάκια, χαρακτηριστικά νεγροειδής φυλής, η οποία θα εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Το ίδιο γράφει και στο βιβλίο των Ντινά «Η Κοιλάδα των Ρόδων». Είναι δίτομο έργο. Το 1923 ο Ντινά τραυματίστηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και πήγε ο δικηγόρος να τον δει και εκεί του εξιστορούσε στο νοσοκομείο πώς θα γίνει ο επικισμός της Ευρώπης το 2019 και το 2020, από το 1923. Αυτό που γίνεται τώρα με τους αγρότες, το οποίο θα το συζητήσουμε την Πέμπτη, ο περιορισμός της αγροτικής παραγωγής ή μάλλον η σκλαβοποίηση των μαζών μέσω της τροφής έχει ξεκινήσει από το 1893, 140 χρόνια, και εφαρμόζεται τώρα. Τώρα. Όπως θα δεις και εσύ, θα το συζητήσουμε την Πέμπτη τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτό έρχεται από πολύ πίσω. Όλα τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί εδώ και 100 χρόνια εφαρμόζονται τώρα στην Ευρώπη. Γιατί οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι γίνανε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη κατοικεί ο πρώτος κόσμος. Δηλαδή οι βιομηχανικές χώρες, οι πολίτες που έχουν κάποια ευμάρεια σε σχέση με τους πολίτες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, που έχουν μια οικονομική ανεξαρτησία μεγαλύτερη. Αυτοί λοιπόν πρέπει να χτυπηθούν, οι πολίτες του πρώτου κόσμου, γιατί τους πολίτες της Αφρικής τους έχουν από το 1944 με τη συμφωνία του Bretton Woods, όταν δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, μπήκε στην Αφρική, τους δάνεισε και τους κατέλαβε. Όλα τα κράτη της Αφρικής είναι υπόδουλα μέσω δανείων. Έτσι, γιατί με τη συμφωνία του Bretton Woods διαμορφώθηκε το οικονομικό μοντέλο που έχουμε τώρα. Δημιουργήθηκε το ΔΝΤ, στο οποίο εμείς δίνουμε εισφορά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις εισφορές που έχουμε δώσει τις παίρνουμε πίσω σαν δάνειο. Δεν τις έχουμε δώσει. Γιατί τις παίρνουμε πίσω σαν δάνειο? Δημιουργήθηκε λοιπόν με τη συμφωνία του Bretton Woods στην Επιτροπή των Αμερικάνων. Ήταν και ο Αντρέας Παπανδρέου, του Dexter White, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος των Αμερικάνων. Ήταν και ο Αντρέας Παπανδρέου πιόνι των Αμερικάνικων υπηρεσιών. Δημιουργήθηκε το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που κατρίγησε τα σύνορα μεταξύ των χωρών. Δηλαδή να μπαίνουν χωρίς τελωνιακούς δεσμούς τα προϊόντα από χώρα σε χώρα. Εκεί δημιουργήθηκε το μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα. Η Παγκόσμια Τράπεζα φρόντισε ώστε ο τρίτος κόσμος, που είναι η χώρα της Αφρικής και οι χώρες της Ασίας, όπως είναι η Ινδία, που έχει ένα δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια κόσμο και κυβερνάνε δύο κάστες, ενώ υπάρχουν σκλάβοι από τις δύο κάστες που κυβερνάνε την Ινδία, υπάρχουν 300 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ανήκουν σε καμία κάστα. Αυτοί γρηγόροι κοιμούνται στα νερά των ποταμών ξάπλα στο δρόμο, τους έχουν για να καθαρίζουν τα απορρίμματα, γιατί δεν έχουν τουαλέτες και αποχετεύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, 300 εκατομμύρια, καθαρίσουν με τα χέρια τους τα απορρίμματα των άλλων, του ενός δις, ζουν σαν σκλάβοι, είναι στην κυριολεξία σκλάβοι και δεν μιλάει κανείς, κοιμώνται στα νερά των ποταμών, ίσα ίσα έχουν, είναι ακριβώς προλετάρι. Η έννοια προλετάριος είναι ρωμαϊκή και σημαίνει αυτόν που έχει μόνο τα ρούχα του, δεν έχει τίποτα άλλο, ίσως και όχι τα ρούχα του. Είναι προλετάρι εκεί, όπως και στην Κίνα που έχει 1,5 δις, μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού εκεί υποφέρουν. Προσέξτε, όταν έγινε ο διαχωρισμός κοινωνιολογικά των κόσμων, στον πρώτο κόσμο εντάχθηκαν οι χώρες της Δύσης ή βιομηχανικές, ο δεύτερος κόσμος ήταν οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, που όταν διαλύθηκε, η διάλυση άρχισε το 1953 που πέθανε ο Στάλιν και ολοκληρώθηκε το 1990. Ο δεύτερος κόσμος είναι αυτός. Ο τρίτος κόσμος είναι οι υποανάπτυκες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτιού Αμερικής. Και ο τέταρτος κόσμος είναι οι λαοί χωρίς πατρίδα, όπως είναι οι Κούρδοι, και οι

0: οι φτωχοί, οι άποροι και οι προλετάροι του πρώτου κόσμου. Αυτές είναι κοινωνιολογικά. Αυτοί είναι κοινωνιολογικά οι τέσσερις κόσμοι, γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε πρώτος κόσμος, δεύτερος κόσμος και να μην ξέρουν τι ακριβώς είναι. Αυτή η εκπομπή είναι πληροφοριακή και μόνο πληροφοριακή. Δεν παίρνουμε θέση, είμαστε ταξινόμητοι, λέμε μόνο την αλήθεια σε εσάς για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς κινείται. Το 2005 πήγε ολόκληρο σχολείο με τη σημαία της ανεξάρτητης Κρήτης στην Ελληνική Βουλή και δεν κουνήθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κουνήθηκε. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί το μεγάλο Ισραήλ με την κατάληψη από το Ισραήλ της Παλαιστίνης, μετά να ακολουθήσει ο Λίβανος, η Συρία και μετά στην Κύπρο έχουν μπει οι Ισραηλινοί, γιατί το 2012 έχουν υπογράψει με τους Κύπριους στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κύπρου, αγοράζουν οικόπεδα στην Κρήτη και όπως καταλαβαίνεις εμείς οφείλουμε, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, να προειδοποιήσουμε απλώς ότι μπορούν να συμβούν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε, Γρηγόρη. Αυτή η εκπομπή γι' αυτό είναι. Για πράγματα που δεν φανταζόμαστε εμείς, ούτε οι ακροατές μας. Αυτό ήταν όλο.
1: Κάτσε, εγώ βλέπω πάντως ότι δεν έχουν εμπόδια οι Τούρκοι σε όλο αυτό που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Είναι λες και έχουμε παραδοθεί.

0: ο Καστελόριζο για την Κύπρο. Και δεν βλέπω ούτε ένα εμπόδιο. Δεν βλέπω κάποιος να αντιδράει. Λες και έχουν όλα δρομολογηθεί.
1: Ναι, μα είναι πιόνια. Όταν σε ρωτάω, τώρα θέλουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία να τα περάσουν στο ΕΣΥ και να τα κάνουν ιδιωτικά. Πρόσεξε, τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο ΓΕΘΑ τι λέει γι' αυτό? Δεν έχει κάνει καμιά δήλωση. Ο καινούριος ΓΕΘΑ που τοποθετήθηκε τώρα εξ επίτηδες, για να υλοποιήσει όλα αυτά που θέλει η Ατζέντα 21 της νέας τάξης πραγμάτων, γιατί είναι εφαρμογή της Ατζέντας 21, όπως θα δεις το αγροτικό ζήτημα, θα το συζητήσουμε, μπορεί να το συζητήσουμε αν προλάβω να διαβάσω την Πέμπτη, εμπεριέχεται μέσα στην Ατζέντα 21. Δηλαδή τώρα η μείωση της αγροτικής παραγωγής, της κοινοτροφικής παραγωγής της αλληλείας, κάποια στιγμή λοιπόν θα μας πούνε ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις θάλασσες γιατί τις τρυπαίνουμε, και όλο το βάρος να πέσει στις περιοχές που δεν είναι, στις πέντε ηπείρους που δεν έχουν θάλασσα. Αν λοιπόν ο θαλάσσιος πλούτος, γιατί είναι τεράστιος ο θαλάσσιος πλούτος, ο ενάλλιος πλούτος είναι τεράστιος, σταματήσει να υπάρχει, θα υπάρχει φυσικά και μείωση της παραγωγής, θα υπάρχει φυσικά και αύξηση των τιμών των τροφίμων και πείνα θα υπάρχουν και λοιμοί. Αυτός ο Άδλιος Γεωργιάδης δεν είχε πει ότι θα ζήσουμε το λοιμό του 1941-1942. Εκεί πέθαναν 100.000 άνθρωποι στην Αθήνα. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει τα προϊόντα για το στρατό τους, οι Εγγλέζοι είχαν αποκλείσει τα λιμάνια και δεν μπορούσαν να αρχούν τροφές στην Αθήνα και πέθαναν από πείνα 100.000 άτομα. Με τα καροτσάκια της οικονομίας τους μεταφέρανε. Έτσι δεν μας είπε ο Γεωργιάδης, ότι θα έρθει αυτός ο λοιμός. Μας το λένε και βάζουνε τους πιο άδλους κλόουν να μας το πούνε, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν πρόβλημα αντίδρασης. Δεν αντιδρά ο κόσμος και δεν θα εξακολουθήσει να αντιδρά όσο υπάρχει αυτό το σχολείο, αυτή η παιδεία και μια λέξη που σκεπάζει την Ελλάδα, η λέξη βόλεμα. Μεγάλη λέξη, πολύ μεγάλη λέξη.
0: Ξέρεις κάτι άλλο που απασχολεί πάρα πολύ και θέλω να το συζητήσω μαζί σου, ποιο είναι? Είναι ότι βλέπω παντού, ρε εσύ Μίτσο, ταμπέλες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γενικά ταμπέλες που έχουν πάνω ποσά τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος είτε για να φτιάξει κόμβους είτε για να κάνει συντήρηση σε αγωγούς, και μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Και κανένας να μην κάνει έλεγχο αν τελικά όντως αυτά τα έργα υλοποιούνται, πραγματοποιούνται. Θεωρώ ότι αρπάζουν από όπου βρούνε, πάνε κοτσάρουνε μια ταμπέλα επειδή είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το λαό. Ο λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ακόμα και να πας, να τρέξεις, να αναρωτηθείς πού είναι αυτή η κόμβη, θα σου απαντήσουν είναι κάτι κόμβη που φτιάξαμε πιο κάτω, δεν έχει γίνει ακόμα γιατί καθυστερήσαμε. Θα βρούνε μια δικαιολογία. Και κάπως έτσι, κανένας δεν αντιδράει στο κλέψιμο.
1: Κοίτα, ποιος από εμάς ή από τους ακροάτες που μας ακούνε μπορεί να μπει στο ελεγκτικό συνέδριο και να ελέγξει τους λογαριασμούς του κράτους αυτού? Καταρχάς να σου πω κάτι. Η ΑΔΕ είναι μια επιχείρηση. Η ΑΔΕ, λέει ο νόμος, ότι είναι ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Έχει όμως αλφα φημή. Και όταν έχει αλφα φημή, είναι ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Είναι μια επιχείρηση λοιπόν η ΑΔΕ που πρέπει να κλείσει άμεσα. Αφού λοιπόν εμείς τους φόρους μας τους δίνουμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν περιμένουμε ανταποδοτικότητα. Αυτή η ιδιωτική επιχείρηση έχουμε κάνει σύμβαση, το Σύνταγμα λέει οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Αλλά τους φόρους κάποτε τους μάζευε το ελληνικό δημόσιο. Επί Τσίπρα δημιουργήσανε την ΑΔΕ, επειδή ο Τσίπρας εφάρμοσε εντελώς δεξιά, από ακροδεξιά πολιτική, δεν το ξαναπώ πάλι, τα ιδιωτικοποίησε όλα, δημιούργησε την ΑΔΕ, μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία μαζεύει τους φόρους μας. Πώς είναι χωρίς νομική προσωπικότητα? Αυτό είναι νομικό μόρφωμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ταυτόχρονα έχει αλφα φημή που μόνο τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν. Πώς είναι λοιπόν χωρίς νομική προσωπικότητα και έχει αλφα φημή? Δίνουμε δηλαδή εμείς τους φόρους μας, τους μαζεύει μια εταιρεία η οποία έχει το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και οι φόροι μας βγαίνουν έξω. Δεν πάνε στο δημόσιο. Καταλήγεται σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι αυτόνομη σύμφωνα με το καταστατικό της, απαγορεύεται να μπει το κράτος να κάνει έλεγχο, και έχουν κάνει λοιπόν ένα κύκλο που μαζεύουν τους φόρους μας και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όμως όσο υπάρχει ΑΔΕ, οι φόροι μας δεν είναι ανταποδοτικοί. Πώς μπορεί να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα και να έχει αλφα φημή? Το ίδιο γίνεται και στην Εκκλησία. Οι αποδείξεις που κόβουν στις τελετές δεν γράφουν πάνω αλφα φημή. Είναι κάτι διπλότυπα που τους έχει προμηθεύσει η Ιερά Σύνοδος για να παίρνουν τα λεφτά στις τελετές και σου δίνουν μια απόδειξη. Δεν γράφει αλφα φημή πάνω. Πρόσεξε τι πράγματα έχουν κάνει σε αυτή την έρημη τη χώρα. Πώς καταπατούν οι ίδιοι τους νόμους, που αν υπήρχε δικαστικό σύστημα θα έπρεπε να έχει κάνει 4 κορυδαλούς για να τους βάλει μέσα, έτσι, και κατάχρηση δημοσίου χρήματος για απάτες, για.
0: Το ίδιο, λέει, το ίδιο αναρωτήθηκα και πριν. Το ίδιο είπα και για τα παγκάρια. Παίρνουν τα λεφτά τα παγκάρια. Πού πάνε τα λεφτά τα παγκάρια? Γιατί μου φαίνεται τα παγκάρια είναι εκεί πέρα για να κάνουν τα λεφτά από μαύρα άσπρα. Κανένας δεν ελέγχει πού πάνε αυτά τα λεφτά. Σε δωρεές, στο ένα, στο άλλο. Και εκεί πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ναι, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με ένα τομέα ο οποίος κάποιοι θα αντιδράσουν και κάποιοι θα πούνε γιατί το κάνουν αυτό. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν κάνουν οικονομικό έλεγχο αλλού, θα κάνουν οικονομικό έλεγχο εκεί. Άστα να πάνε, ρε Δημήτρη, ένα χάος, μια διαφθορά σκέτη.
1: Στην Εκκλησία υπάρχουν οι Μητροπολίτες που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οικονομικό έλεγχο. Και πολλές φορές έχουν ανακαλύψει ότι λείπουν λεφτά από τα παγκάρια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το χρήμα είναι ο Θεός, οι τράπεζες είναι οι σύγχρονες εκκλησίες και τα ATM είναι η επιτάφη. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Σήμερα ο Θεός είναι το χρήμα. Οι τράπεζες είναι οι εκκλησίες και τα ITM είναι η επιτάφη που περιφέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Λυπάμαι αν γίνομαι δεικτικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι προσκυνάνε νεροκρίμα, όλοι έχουν την τιμή τους. Υπάρχει μια διατίμηση, μας βλέπουν, θα κάνουμε μια εκπομπή, πώς μας έχουν κάνει χρηματιστηριακά προϊόντα, μετοχές, που ανάλογα αν τους αποδίδουμε ανεβαίνει η αξία μας και ανάλογα εάν καταναλώνουμε μόνο χωρίς να παράγουμε, πέφτει η αξία μας. Γι' αυτό χτυπάνε τους συνταξιούχους, γιατί οι συνταξιούχοι καταναλώνουν και δεν παράγουν. Έχουν δώσει όμως εισφορές. Εγώ έδινα 5.000 φορές το μήνα, 2.500 εγώ και 2.500 τράπεζα. Και παίρνω μια σύνταξη ανάλογα των εισφορών που έχω δώσει, μηδαμινή. Έτσι, μηδαμινή. Αν είχα βάλει αυτά τα λεφτά σε μια ξένη ασφαλιστική, όχι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές μπορεί να κλείσουν ανά πάσα στιγμή και να σου φάνε τα λεφτά, αλλά σε μια ισχυρή ολλανδική αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρεία που θα έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια μετά από έρευνα και έβαζα εκεί ένα ασφάλιστρο, σήμερα θα έπαιρνα σύνταξη 8.000 σύμφωνα με τις εισφορές που έχω δώσει. Έτσι, γιατί όταν πήγα και τους είπα, εγώ δεν θέλω συντάξεις, εγώ θέλω τις εισφορές τις δικές μου και τις τράπεζες να μου τις δώσετε πίσω. Άτοκα. Άτοκα. Δεν θέλω τίποτα, θέλω αυτά, τα έχουν φάει τα λεφτά από τα ταμεία. Τα λεφτά από τα ταμεία τα έχουν φάει. Τι αυξήσεις θα δώσουν αφού χρωστάνε 400 δις, είναι το χρέος το ελληνικό, είναι 203-202%. Επί του ΑΕΠ έχουμε επανέλθει περίπου στην εποχή του 1999. Το ΑΕΠ έχει φτάσει σε αυτή την εποχή, είναι περίπου 200 εκατομμύρια, 200 δις. Χρωστάμε 400 δις, είναι 200%. Μπήκαμε στα παραμυθένια μνημόνια και στην απάτη των μνημονίων με 126%. Τώρα που χρωστάμε 200% του ΑΕΠ, δεν πρέπει να μπούμε σε μνημόνια. Πού είμαστε? Μας δουλεύουν κανονικά, παίζουν με τις λέξεις. Είναι λογοπλάστες και παίζουν με τις λέξεις. Ο Παπαντρέου με μια λέξη αλλαγή κυβέρνησε τόσα χρόνια και χώσε την Ελλάδα σε μπλε και πράσινα καφενεία. Μια λέξη μόνο αλλαγή είπε. Ο Τσίπρας είπε πρώτη φορά αριστερά. Έτσι. Το κουκουέ με τα τσιτάτα του, η Νέα Δημοκρατία, ο Καραμαλής, επανείδηση του κράτους, μόνο με λέξεις. Και ο ελληνικός λαός τρώει λέξεις. Και βέβαια δεν τρώει τρόφιμα τα οποία θα γίνουν επανάκριβα, ενώ οι λέξεις δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι πολύ μελετημένα τα πράγματα, πολύ ταξινομημένα, πολύ κοστολογημένα, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν παίρνουν, μας βγάζουν σε διάφορους κλόουν και κάνουν δηλώσεις. Και ξαφνικά και τρέχουμε στην αγρότικα πόσοι κλόουν περάσανε, με πόσους κλόουν βγάλανε self, πόσοι τους φιλήσανε τα χέρια, πόσοι πήγαν να τους χαιρετήσουν. Τι περιμένεις, λέει Γρηγόρη. Ρωτάω, το ίδιο γίνεται άμα πας σε μια λαϊκή και δεις τι συζητάει ο κόσμος, θα απογοητευτείς. Στην αγρότικα δεν ήρθανε οι κλόουν και πήγανε και τους φύγανε στο χέρι, τους φυλάγανε, ναι, βγάζανε self μαζί τους. Τι περιμένεις.
0: Τραγική κατάσταση, ρε Μίτσο. Τραγική.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι σαν τον Big Win αυτή του Batman. Αυτό είναι με τη μύτη που μοιάζει το Χατζηδάκι. που ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας στην Gotham City. Ο Big Win. Ακριβώς έτσι είναι και αυτή. Και δυστυχώς ο κόσμος πάει και τους φυλάει το χέρι, βγάζει σέλφι μαζί τους, τους προσκυνάει, ενώ...
0: Τους θεωρεί, κάτσε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τους θεωρεί κάτι σημαντικό, τους θαυμάζει. Δηλαδή, τι το σημαντικό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Το επειδή έχουν ένα τίτλο, γιατί τους θεωρείτε κάτι, ας πούμε, και τους θαυμάζετε. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε εσύ. Λένε ευχαριστώ στον κλέφτη, τους φιλάνε τα χέρια του κλέφτη, βγαίνουν φωτογραφία με τον κλέφτη, είναι απίστευτο.
1: Αυτή είναι γελοτοπή. Αυτοί είναι γελοτοποιοί και ο λαός αυτή τη στιγμή προσκυνάει τους γελοτοποιούς. Αυτό γίνεται, Γρηγόρη, γιατί τον έχουν μάθει ότι ο γελοτοποιός είναι ισχυρός και ότι αυτός που δουλεύει στο χωράφι, στην οικοδομή, στη δουλειά του από το πρωί μέχρι το βράδυ για να θρέψει την οικογένειά του, είναι ο αδύνατος. Αυτό του έχουν πει. Αυτό του περνάνε συνεχώς. Τα κανάλια, το σχολείο, η εκκλησία, τα πάντα. Αυτό δεν λένε. Όλοι οι πυλώνες του συστήματος, μην ξεχνάς, θα σου πω κάτι τώρα, ότι όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού που έκανε τη Ρωσική Επανάσταση. Αυτό το γράφει ο Κυριάκος Διακογιάννης στο βιβλίο του «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού». Πρόσεξε, αυτό που διαφημίζει το κουκουέ, τη Ρωσική Επανάσταση, τέκτονες την κάνετε. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού. Διαβάστε «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού» του Κυριάκου Διακογιάννη, το γράφει μέσα. Τι να σου πω, η φιλική εταιρεία Ξάρτος Κουφάς ήταν τέκτονες. Τι να σου πω από εκεί και πέρα. Η γαλλική επανάσταση την κάνανε στο Άτον Ιακωβίνων που βρισκόταν στην οδό του Αγίου Ιακώβου. Να μην μιλήσω για την Αμερικάνικη επανάσταση για τους τέκτονες, οι οποίοι δύο μέρες πριν αποκαλυφθεί το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη κάνε τεκτονική γιορτή στη βάση του. Τι άλλο να σου πω. Φωνάζουμε από εδώ, τους αποκαλύπτουμε πράγματα, αλλά αυτοί ή δεν τους ακουμπάνε, δεν τους ακουμπάνε, γιατί ξέρεις τι γίνεται, βλέπουν την ημέρα, πώς θα περάσουν την ημέρα. Κάθε πρωί βάζουν τα κέρματα πάνω στο τραπέζι και λένε έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις, αυτές. Μου φτάνουν για να πιω ένα καφέ στην καφετέρια, που είναι η πιο φθηνή διασκέδαση. Είμαι εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς, Μίτσο. Έτσι είναι, αυτό τους φτάνει, να κάνουν τα γούστα τους. Και επειδή μου είχες ζητήσει τελευταία φορά μπουγά και σε στεναχώρησα, σήμερα θα πάμε με μπουγά, που είναι σχετικό τραγουδάκι, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο Έλληνας.
1: Το μισθό.
0: Όχι. Θα πάμε με το θέλεις μπουζούκια, πάμε, γιατί γνωρίζουμε αγρότες ήταν πολύ με τα μπουζούκια ενωμένα.
1: Ότι θα βάσεις το εργαλείο, εντάξει, δεν πειράζει, βάλε το.
0: Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι, δε φίλε.
0: Υγεία και ευλογία να έχεις, Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πού θέλεις ρε παιδάκι να σου πάω.
3: Μπουζούκια θα πάμε. Πού αλλού.

0: chiama per gli stadi, dai che mai, non è che problema.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Φλας Κρήτης, 95,8.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομο.

0: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

7 ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.